όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: ψέματα.
1: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: λένε τα χοβαρή με τον εαυτό μου.
1: 9.84. Η ώρα είναι 4.30.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. 984. Η ώρα είναι 5. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: βιογραφικό σου.
1: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
4: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
9: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
10: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 1984.
1: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
5: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου. Και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
4: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
5: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
4: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών δετρωμάτων.
5: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
4: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
5: Και στο lithi.gr.
6: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
7: 6-7, 6-7, ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
8: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκη 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
10: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
11: Γιώργο, Γιώργο!
12: Για, έλα να σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
13: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
12: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις!
13: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
12: Άκου να σου πω! Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
13: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
14: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
15: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
0: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
16: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
17: Η απόφαση για τη χωροθέτηση προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο είναι ηλυμένη και θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, δήλωσε από τα Χανιά ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Σε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 38 μεταναστών προχώρησε το λιμενικό σώμα νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Ελέμβος με 40 μετανάστες εντοπίστηκε χθες νότια του Ηρακλείου. Η παράδοση στην κυκλοφορία των πρώτων 10 χιλιόμετρων του ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικολαός μέσα στο καλοκαίρι αποτελεί τον άμεσο στόχο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών, δηλώνει από το Ηράκλειο Νίκος Σταχιαός. Ανησυχία προκαλεί η συνεχής εμφάνιση μεγάλων καθυστερήσεων στους δρόμους, όπως και στις οδούς Επιμενίδου και Αριάδνης χθες στο Ηράκλειο. Περιφραγμένη για 6 περίπου μήνες η κρίνη Μοροζίνη στο κέντρο του Ηρακλείου λόγω εργασιών συντήρησης. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα παρουσιάζεται και η πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Ο Σωκράτης Φάμελος αντικατέστησε Παπά και Ζαχαριάδη από το ΣΥΡΙΖΑ. Στην τοποθέτηση Αλέξη Τσίπρα ότι το κόμμα Ελλάς μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Κρήτη TV, υπογραμμίζοντας ότι η αξιωματική αντιπολίτευση γίνεται ένα κόμμα όταν έρχεται δεύτερο στις βουλευτικές εκλογές και κάνει κυβέρνηση το πρώτο κόμμα. Στην τελική ευθεία, η υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και αντιδράσεις για την μη δημοσιοποίηση του κειμένου. Σε ρυθμούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων μπαίνει ο ΟΦΗ με το βλέμμα στραμμένο στο Europa Link. Τα παιχνίδια της πρώτης προκριματικής φάσης θα διεξαχθούν 9 και 16 Ιουλίου.
16: 9.84. Ο καιρός.
17: Σχεδόν έθριος ο σημερινός καιρός, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.
18: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
19: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου.
18: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα! Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου ζήνωνα.
20: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ

0: βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

Άντε, μία που ήρθαμε, μία που φεύγουμε. Φεύγει μια καινούργια ημέρα. Αυτό θέλω να πω. Ξεκίνησε το δικό της τον περίπατο. Τυχερός να είναι για όλους εσάς, για όλους εμάς. Είναι Τετάρτη, έχει 17 ο Ιούνιος. Κυρίες, κύριοι, καλή

0: σας ημέρα. Από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε, τιμάται σήμερα η μνήμη των Αγίου Ισμαήλ Μάρτυρος και Αγίου Φίλικος. Γιορτάζετε, χρόνια σας πολλά. Έχετε λόγο για να έχετε την τιμητική σας. Επίσης μαζί με τον Παντελή Μπότση σας στέλνουμε τις καλύτερες ευχές μας. Στα 9 λεπτά μετά τις 8 συνεχίζονται οι πανελλαδικές τα ειδικά μαθήματα. Φαντάζομαι ότι ο καθένας από εμάς και κάθε οικογένεια που έχει μαθητές οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία και αυτές τις ημέρες ή ακόμα, ότι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή την αγωνία, αυτό το άγχος των μαθητών, σε εξέλιξη βέβαια και εξεταστική από την άλλη για τους φοιτητές. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε κάποιο λόγο να λέμε και άντε καλημέρα και άντε καλά να είμαστε όλοι και ας είμαστε όλοι μας προσεκτικοί για να είμαστε καλά. Είχαμε 38 μετανάστες, εντοπίστηκαν από το λιμενικό νότιο-ανατολικά της Γάβδου, επέβαιναν σε Λέμβο. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την δομή φιλοξενίας μεταναστών στην Ανατολική Κρήτη, είναι ό,τι λέγαμε και στη χθεσινή ημέρα. Παίζω το κρυφτό 1, 2, 3, 4, 5, 6. Θυμάστε πως παίζαμε το κρυφτό παλιά? Και κρυβόμαστε σε γωνίες, σε στήλους, σε τραπέζια από κάτω, σε καρέκλες, πιστεύοντας ότι μας χωράνε και δεν μπορούν να μας δουν οι υπόλοιποι. Το ίδιο παίζουμε και τώρα. Η απόφαση για τη χωροθέτηση προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο είναι η λιμένη και θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Τα αδέφη Θάνος Πλεύρης το δήλωσε από τα Χανιά. Είπε ότι εκεί στα Χανιά, με το μεταναστευτικό σε εξέλιξη, αφού τέλος πάντων οι μεταναστευτικές ροές θεωρούν ως κύρια πύλη εισόδου την Κρήτη, στην διαδρομή τους προς τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πράγματα διαχειρίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διότι υπάρχει και αυτή η περίφημη η συνεργασία μεταξύ της αυτοδιοίκησης, μεταξύ των φορέων, σε αντίθεση με άλλες περιοχές. Βλέπε δηλαδή και φωτογράφιζε με το δίκτυο του χεριού σου εκεί στο χάρτη την Ανατολική Κρήτη και δες από εδώ τι γίνεται, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου κλπ. Για το ότι δεν έχει βρεθεί ακόμα καμία δομή, δεν έχει βρεθεί χώρος για να φιλοξενηθεί η δομή. Αναρωτιέμαι όμως, απορία το έχω ρε παιδιά, εκεί στη Δυτική Κρήτη ή στα γραφεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου έχει καλέσει κανένα βουλευτή για να του πει ότι πρέπει να σταματήσει να βάζει το χεράκι του και να κάνει πολύ ωραία πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα διάφορα, με τις δομές και την πολιτική που ο ίδιος ασκεί σε τοπικό επίπεδο? Λέω, ρωτάω τώρα εγώ. Πάντως το νιάου νιάου στα κεραμίδια όλοι το γνωρίζουμε νομίζω, αλλά κανένας δεν το λέει και έχουν και όλοι τις ευθύνες τους, και οι δημαρχαίοι και ο Περιφερειάρχης και οι βουλευτάδες. Α, λυπάμαι. Πώς το λέγανε σε μια ελληνική ταινία, ήταν αιρεσία αυτό με τον Αντωνάκη μου, με τον Κωνσταντίνο, που ήταν μέσα ένας στρατηγός και έλεγε «Α, εγώ είμαι στρατηγός, τα λέω τσεκουράτα». Και αυτοί έτσι το λένε από τη δική τους την πλευρά. Παντελή, μη μου σου φρόνεις τη μούρη σήμερα. Έχουμε, βλέπετε, και τον Παντελή. 2-81-0-398-181-182 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό, για τις δικές σας τις παρεμβάσεις, τις επισημάνσεις, τα σχόλια. Τώρα αν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, news@radio984.gr και info@radio984.gr. Σε μια μέρα που ξεκινάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τους δρόμους του Ηρακλείου να βρίσκονται στο κόκκινο, με σημεία πολλά του οδικού δικτύου καινούριο, ασφαλτωμένα ή όχι, να υπάρχουν οι υποχωρήσεις, με λογαριασμούς νερού που έρχονται και είναι τουμπανό και παθαίνει ο κόσμος εγκεφαλικά και με χίλια δυο άλλα. Άντε να το ξεκινήσουμε και άντε να πάμε. Ελπίζω να δείτε και να βρείτε την άκρια σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα προβλήματα που παρουσιάζονται στους δρόμους του Ηρακλείου. Γιατί περπατάς, πατάς και δεν ξέρεις αν θα βρεθείς μέσα στην τρύπα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Από χθες είχαμε και το μεικτό σύστημα αποκομιδής ανακύκλωσης των απορριμμάτων. Ξεκίνησε χθες τα ξημερώματα. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο Αλέξης Καλοκαιρινός, υπενθύμησε ότι σύμφωνα με τον σχεδιασμό, για να ξέρετε, πως ο εξωτερικός συνεργάτης αναλαμβάνει τη συνολική καθαριότητα της διευρυμένης πρώτης δημοτικής κοινότητας, αναλαμβάνει επίσης την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων και την απομάκρυνση των ογκωδών από το σύνολο του Δήμου. Είπε ότι η υπηρεσία επιχειρήσει λέγοντας τα σύμμεκτα από το υπόλοιπο του Δήμου και επιχειρώντας επίσης τον οδοκαθαρισμό στο σύνολο του Δήμου εκτός από την πρώτη δημοτική κοινότητα. Η υπηρεσία έχει την επίβλεψη, τον έλεγχο και την κατεύθυνση. Είχα, λέει, την ευκαιρία, δήλωσε χθες ο Δήμαρχος, να συναντηθώ και με τους 24 υπόπτες δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη ώστε το εγχείρημα αυτό να μπαίνει στη σωστή κατεύθυνση και να αποδίδει. Ενισχύεται το πρόγραμμα αποκομιδής της ανακύκλωσης με ραντεβού από την πρώτη δημοτική κοινότητα. Ενισχύονται καθημερινά αυτά τα ραντεβού. Ο Δήμαρχος τα λέει όλα αυτά, έτσι ώστε το Ηράκλειο να έχει εκείνη την εικόνα που του αξίζει. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Αλέξης Καλοκαιρινός. Είναι αυτό που λέμε, αν στη συνέχεια δεν έχουν γίνει όλα αυτά, τα παράπονα σας στο Δήμαρχο.
1: Από τα μεσάνυχτα στην πραγματικότητα της σημερινής μέρας ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου συστήματος της καθαριότητας με τη συνδρομή του εξωτερικού συνεργάτη και αυτή τη στιγμή η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Προφανώς το αποτέλεσμα θα αρχίσει να φαίνεται σε λίγες μέρες και σταδιακά, όμως ήδη μπορείτε να διαπιστώσετε ότι επιχειρεί στο πλαίσιο του οδοκαθαρισμού, ο οποίος ενισχύεται όπως και οι υπόλοιπες πλευρές της καθαριότητας, ενισχύεται δραστικά. Ο οδοκαθαρισμός της πόλης περιλαμβάνει και την συλλογή των απορριμμάτων με ένα μικρό ηλεκτρικό όχημα. Είναι αυτό το οποίο βρίσκεται ακριβώς πίσω μου και συνέβη να το συναντήσουμε εδώ στην συνάντησή μας αυτή. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν ήδη στην πόλη δεκάδες οδοκαθαριστές και βέβαια πρέπει να πω ότι αυτό αφορά ολόκληρη την πόλη και αυτό είναι και το αρχικό μας σκεπτικό, το οποίο εφαρμόζουμε και θα το εφαρμόσουμε και είμαι βέβαιος ότι θα αποδώσει. Ολόκληρη δηλαδή η πόλη να είναι καθαρή. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή σύμφωνα και με τον αρχικό σχεδιασμό, ο εξωτερικός συνεργάτης αναλαμβάνει τη συνολική καθαριότητα της διευρυμένης πρώτης κοινότητας. Αναλαμβάνει επίσης και ήδη έχει αναλάβει την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων και την απομάκρυνση των ογκωδών από το σύνολο του Δήμου και η υπηρεσία επιχειρεί συλλέγοντας τα σύμμικτα από το υπόλοιπο του Δήμου και επιχειρώντας επίσης στον οδοκαθαρισμό στο σύνολο του Δήμου εκτός από την πρώτη δημοτική κοινότητα. Και βεβαίως η υπηρεσία έχει την επίβλεψη, τον έλεγχο και την κατεύθυνση. Μάλιστα, χθες το μεσημέρι είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τους 24 επόπτες μας. Για πρώτη φορά έχουμε 24 επόπτες δημοτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη ώστε το εγχείρημα αυτό να μπαίνει στη σωστή κατεύθυνση και να αποδίδει.
2: Νέες συνθήκες, πολύ καλύτερες. Είμαστε βέβαια ακόμα στην αρχή. πρέπει να βρούμε τα πατήματά μας, να δούμε τα προβλήματα, να τα αντιμετωπίσουμε και πιστεύουμε ότι τις επόμενες μέρες καθημερινά θα βλέπουμε και πιο καθαρή πόλη. Αυτή τη στιγμή πλέον η υπηρεσία καθαριότητας είναι πλήρες όσον αφορά το πληθυντικό, γιατί η είσοδος του εργολάβου έχει φέρει άλλα 165 άτομα στην καθαριότητα, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει φέρει τα δικά του οχήματα που επιχειρούν στο κέντρο της πόλης αλλά και σε ολόκληρο το Δήμο, και προσπαθούμε να δούμε πώς θα οργανωθεί αυτό όσο το δυνατόν καλύτερα, ώστε όλη η πόλη να απολαμβάνει τις ίδιες υπηρεσίες καθαριότητας. Σε κάθε τομέα, πάνω από 15 οχήματα καινούρια είναι, αλλά είναι σε κάθε τομέα διαφορετική.
3: Την ευθύνη και την λειτουργία του σύστηματος την έχετε εσείς?
2: Αποκλειστικά η υπηρεσία καθαριότητας.
3: Και από ό,τι μας είπε και ο κύριος Καλοκαιρινός, σε λίγες μέρες θα βλέπουμε και εμείς την διαφορά.
2: Αυτό ευελπιστούμε, ότι αυτό θα είναι πολύ γρήγορα.
0: Ακόμα και αν μην ήταν τελείως ο ήχος, σε εξωτερικό χώρο γίνονται όλες αυτές οι δηλώσεις, τουλάχιστον διαστόματος δημάρχου και αντιδημάρχου. Ξέρετε τι είναι αυτό που είπαν, ξέρετε τι είναι αυτό που λένε, ξέρετε τι είναι αυτό που πιστεύουν. Έτσι λοιπόν, για να κυριολεκτούμε, αν έχετε παράπονο, τα παράπονά σας στον δήμαρχο. Ρε εσύ Ελένη, γιατί μου το κάνεις αυτό, ρε εσύ Ελένη? Η Ελένη, η φιλενάδα μου από την Κύπρο, η Ελένη η οποία κατοικοεδρεύει σε Ελαπέστο, εκεί στην Αγία Νάπα, εκεί στο Παραλίμνη, εκεί που πάει και κάνει τις βουτιές της στο Πρωταρά, και έρχεται και μας κάνει κόντρες. Λενιό, κάτσε καλά. Αλλά επειδή το καλοκαιράκι θέλει τρέλα και κορδέλα, έχει βγει και ανακοίνωση από τις αρμόδιες αρχές σε ό,τι έχει να κάνει με τις παραλίες του Ηρακλείου. Δηλαδή επιτρέπονται, άντε μιας και το πήγα έτσι και είδα και το μήνυμα της Ελένης, το τι γίνεται με τις παραλίες στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Οι αυτοψίες λοιπόν έδειξαν ότι στην πλειοψηφία τους οι ακτές είναι πάρα πολύ καθαρές και είναι πάρα πολύ καλές σε ό,τι έχει να κάνει με την κολύμβηση. Τώρα γνωρίζουμε όλοι μας ότι υπάρχουν και συγκεκριμένα σημεία, όπως σε λιμάνια, γυροβόλια πλοίων, με σφαγεία εκεί κάτω στον Αλμυρό κλπ, ότι εντάξει, δεν είναι και πολύ εύκολα τα πράγματα και ότι εκεί δεν επιτρέπεται να κάνουμε μπάνιο. Μαζί με την τρέλα και τις όμορφες καλοκαιρινές βραδιές, υπάρχει και έτσι μια πλούσια πολιτιστική ατζέντα. Σας υπενθυμίζω απόψε, 17 του μήνα, ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσιδίων πως διοργανώνει την αναβίωση της κριτικής καντάδας στα παραδοσιακά σοκάκια στις Πατσίδες από τις 7:30 το απόγευμα, με τιμόμενο πολιτιστικό σύλλογο αυτόν του προφήτη Ηλία. Δεν σας λέω τίποτα περισσότερο, γιατί μόνο που ακούμε για κριτική καντάδα, εκεί τα πράγματα και το μυαλό πάει αλλού, εκεί αμέσως η γλώσσα ξεκινά και φέρνει μπροστά της και σιγοτραγουδά αυτές τις όμορφες κριτικές καντάδες. Εκεί στις Πατσίδες απόψε μπορείτε να πραγματικά περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Και από τα ωραία πάμε και σε εκείνα λίγο τα πιο δύσκολα, για να ξέρετε τουλάχιστον πως τα πράγματα σήμερα κινούνται μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Εφημερίδα Νέα Κρήτη, η λιμενή απόφαση, σύντομα θα ανακοινωθεί η δομή στο Ηράκλειο. Δεν αποκάλυψε την επιλογή της κυβέρνησης ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κατά την επίσκεψή του στα Χανιά. Ανακούφιση με την παράταση έως 24 εβδόμου της λειτουργίας του ψυγείου ως προσωρινού χώρου υποδοχής μεταναστών. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τότε θα υπάρχει η δομή για να πάμε σε αυτή την παράταση, γιατί αλλιώς που θα τους πηγαίνεις. Η αριθμή του μεταναστευτικού πόσο έχουν αυξηθεί οι ροές στην Κρήτη και ποια τα προβλήματα υποδοχής της φιλοξενίας και όλα αυτά τα οποία ακούγαμε την Δευτέρα το βράδυ από την εκπομπή «Ο Ρέχμης» με τον Μάνο Δασκαλάκη της Κρήτη TV. Νίκος Σταχιάος, μέσα στο καλοκαίρι τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου βόρειου οδικού άξονα. Δήμος Ηρακλείου, ελπίδες για μια καθαρότερη πόλη με το νέο σύστημα. Υπουργείο Οικονομικών, στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο με το νέο ύψος του ακατάσχετου. Παύλος Μαρινάκης, η κυβέρνηση θα στηρίξει τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης και με τη συνέντευξη που έδωσε Κρήτη TV Νικολέτα Σφακιανάκη. Κατηγορείται για το θάνατο του 15 μηνών κοριτσιού, ελεύθερος με όρους ο παππούς του Βρέφους που ξεψύχησε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Και βέβαια αθλητικές σελίδες με πλούσια αφιερώματα, Μουντιάλ 2026. Με αισιοδοξία ξεκινούν τους αγώνες τους απόψε στη διοργάνωση Πορτογαλία και Αγγλία. Όμφι, μεγάλος ενθουσιασμός στον κόσμο και χίλια διαρκείας με το καλημέρα, γιατί έχει ανοίξει και η διαδικασία. Είναι τα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη για σήμερα, που είναι Τετάρτη και έχει ο μήνας 17. Καθημερινή. Δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις Νάρκες στο Ορμούς. Σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτηση των ασθενών. Και επίσης η Ελλάδα στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφημερίδα τα νέα, στα καταναλωτικά δάνεια, ψηλά γράμματα τέλος, που μπαίνει το πλαφόν και για το τελικό ποσό που θα αποπληρώνει ο δανειολήπτης. Απογευματινή, διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών, σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων. Εφημερίδα των συντακτών, το 13ωρο γίνεται καθεστώς. 65,5% εργάζεται επιπλέον την εβδομάδα έως 5 ώρες, 24,1% έως 10 ώρες, 9,1% πάνω από τις 11 ώρες. Απλήρωτη υπερεργασία για το 34,5%. Ο ριζοσπάστης. Φιλοξενεί στην πρώτη του σελίδα κεντρικό θέμα σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς το απεργιακό κάλεσμα για τις 24 του Ιούνιου, κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, τρόφιμα και ποτά. Ελεύθερος τύπος. Μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων και ρυθμίσεις χρεών. Τι κερδίζουν νοικοκυριά και συνταξιούχοι. Μανιφέστο. Κουαρτέτο πικραμένων. Με αφορμή την παρουσίαση ενός βιβλίου, οι τιμητές του κράτους δικαίου αναμένεται κατά την προσφυλή πολιτική, προσφυλή τακτική τους, να ξεσπαθώσουν και πάλι εναντίον της κυβέρνησης. Εφημερίδα Κόντρα. Μπαίνει ενώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων, μέχρι που μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τους στόχους. Εφημερίδα Εστία. Μεγάλο μέρος της βάσης της Νέας Δημοκρατίας θα καθίσει σπίτι στην πρώτη κάλπη. Από την Political. Ποιες παροχές έρχονται για τη μισή Ελλάδα, πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, πώς και πόσο ωφελούνται από το νέο πακέτο ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, μισθωτοί, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τι αλλάζει για χρέη, στεγή και υβριδικά γιοταχή, φωτιά ή ποινές για παράνομο τζόγο. Εφημερίδα Δημοκρατία, τέλος στα ψηλά γράμματα, πλαφών στα επιτόκια και στο κόστος των δανείων. Εφημερίδα Ναυτεμπορική και πρώτη σελίδα, ρίχνει δίχτυα για προσέλκυση επενδυτών. Η ΠΕΘΟ, νομοθετική ρύθμιση, προσφέρει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς σε ξένους. Έτσι καταγράφεται η επικαιρότητα στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Όλα αυτά τα οποία σήμερα φιλοξενεί ο τύπος σε ό,τι έχει να κάνει με τα ψηλά γράμματα τραπεζών κλπ. Είναι εκείνα τα οποία αφορούν στο νομοσχέδιο το οποίο δόθηκε σε διαβούλευση για την καταναλωτική πίστη. Μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα, θα δούμε. Θα είναι υποχρεωτική διαφάνεια στις τραπεζικές συμβάσεις, επίσης θα δούμε. Πιο σαφές τον δανειολήπτη το δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε 14 ημέρες, θα δούμε. Ενίσχυση της ανθρώπινης εξυπηρέτησης, και πάλι θα δούμε. Διπλό δίχτυ προστασίας για τους καταναλωτές, θέσπιση πλαφών στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος δανείου, αντιμετώπιση της υπερχρέωσης των οικοκυριών, δικαίωμα στη λύθη για επιζώντες από καρκίνο, χρονοδιάγραμμα εφαρμογής οδηγίας για την καταναλωτική πίστη, αυστηροποίηση του πλαισίου περί δίθεν οικολογικών προϊόντων. Αυτά και άλλα πολλά μέσα σε εκείνα τα οποία κουβεντιάζονται αυτή την ώρα από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όλα αυτά τα οποία έχουν δοθεί στην δημοσιότητα. Για όλα αυτά λέμε ένα πράγμα, θα δούμε, για να δούμε τι γίνεται. Χανιά, καλημέρα στον κύριο Χαράλαμπο. Εδώ στα Χανιά επικρατεί το μπάχαλο με τους δρόμους. Είμαστε με τίγκα στα τροχέα και οδηγάμε, είμαστε και άσοι, οδηγάμε μηχανάκι, κάνουμε το σταυρό μας για να μην πέσει κανείς αφηρημένος πάνω μας και δεν έχουμε και νοσοκομείο. Τώρα για μετανάστες χάλια είναι εδώ. Μεταξύ άλλων είναι το μήνυμα που στέλνει ο κύριος Χαράλαμπος από τα Χανιά. Τώρα δεν σας πω, κύριε Χαράλαμπε, στο δίκιο να σας πάω ή στο άδικο? Εδώ το έχουμε χάσει και το μέτρημα, έχουμε χάσει και την μπάλα. Στους δρόμους θέλετε, στις λακκούβες θέλετε, στις τιμολογήσεις θέλετε, στην ακρίβεια θέλετε. Όπου και αν πάμε, σε όποιο γήπεδο και αν παίξουμε, αυτή την ώρα η μπάλα είναι χαμένη. Εγώ πάντως σας εύχομαι τα καλύτερα. Καλημέρα.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1975-1000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 84.
5: Η ώρα είναι 8:30.
4: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης, τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει. Η ανανεωμένη έκθεση της Σερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
10: τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες χαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
9: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
10: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
9: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών δετρωμάτων.
10: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
9: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
10: Και στο lithi.gr.
11: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
13: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
14: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
15: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
14: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
16: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
17: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
18: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
15: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
14: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
15: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
14: Πολλά ή λίγα.
13: Δηλαδή.
14: Μπαξεβγάνης.
15: Κάτι λίγα.
14: Μπαξεβγάνης.
19: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
20: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
19: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα μόνο 13,95.
21: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
22: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
5: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Νότια Γερμανία. Καλημέρα στη Μαρία και το Φρανκ. Τις ζεστές ευχές μας από το Ηράκλειο και το ράδιο 984. Καιρός ο οποίος σήμερα θα είναι σε πολλές περιοχές άστατος, τουλάχιστον με αυτά τα οποία λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για να ξέρετε. Όπως στην αρχή και στους τίτλους των ειδήσεων ακούσατε, γενικότερα έθριος θα είναι καιρός, έτσι κατά περιόδους νεφώσεις θα έχουμε εδώ στην περιοχή της Κρήτης. Ο υδράργυρος στους 32, κατά τόπους 33 βαθμούς Κελσίου, ανάλογα με το μικροκλίμα της κάθε περιοχής, και ανέμους από βόρειες διευθύνσεις. Μέτρη, ένα μελτεμάκι το οποίο μας βοηθά για να μην ανέβει περισσότερο η θερμοκρασία ή για να μην έχουμε αυτή την αίσθηση των 32 και 33 βαθμών Κελσίου. Αλλά λένε πάντως οι μετεωρολόγοι ότι σήμερα Τετάρτη, 17 Ιουνίου, αρχικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια υπηρωτικά και βαθμία από το μεσημέρι και μετά και στις υπόλοιπες υπηρωτικές περιοχές, ότι αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές συμπόρες, ενώ κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, και ότι από τις βραδινές ώρες και μετά αυτά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Και μέσα σε όλα αυτά πάω και στο ΕΚΑΒ. Καλημερίζοντας τον πρώην πρόεδρο του Πανελλήνιου Σωματείου Τεχνικών Διοικητικών ΕΚΑΒ, τον κύριο Πέτρο Βασιλείου, διότι κάνουν δημόσια μία καταγγελία οι τεχνικοί. Το Πανελλήνιο Σωματείο Τεχνικών Διοικητικών ΕΚΑΒ εκφράζει την έντονη ανησυχία και την αγανάκτησή του για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ, την απαξίωση των εργαζομένων και την αδιαφορία της διοίκησης απέναντι σε προβλήματα τα οποία εδώ και χρόνια επισημαίνονται από τους συναδελφούς και πλέον έχουν λάβει ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις. Κύριε Βασιλείου, έχουμε καιρό να τα πούμε βέβαια, καλούς φίλους της εκπομπής είστε, αλλά τι ακριβώς συμβαίνει? Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Δυστυχώς για ακόμα μία φορά βγαίνουμε να πούμε τα ίδια και τα ίδια. Συνέχεια τονίζουμε, φωνάζουμε. Τώρα αυτές τις μέρες προέκυψε ένα σοβαρό πρόβλημα στο κεντρικά στην Αθήνα με ανταλλακτικά. Καθυστέρησαν οι διαγωνισμοί. Όπως γνωρίζετε, ένας διαγωνισμός για να βγει είναι χρονοβόρος. Πληρώσαν οι συνάδελφοι κάποια ανταλλακτικά από το Ταμείο του Σωματείου. Τώρα ακούστηκε ότι θα γίνει και μια ΕΔΕ, γιατί βάλανε ανταλλακτικά πάνω σε ασθενοφόρα. Τι να σας πω, όλα τα θέματα.
0: Συγγνώμη για να το καταλάβω. Θα γίνει, ναι, ΕΔΕ επειδή δεν είχαν ανταλλακτικά να σας δώσουν, δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν τα ασθενοφόρα. Πείτε μου σε ποια περιοχή έγινε ή σε ποιες περιοχές έγινε αυτό.
1: Στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα. Και επειδή στην μέσα Αθήνα, από το Σωματείο και το Ταμείο του Σωματείου βάλανε ανταλλακτικά κεντρικά, λένε ότι θα γίνει ΕΔΕ γιατί δεν επιτρεπόταν.
1: Κάτι τέτοιο ακούστηκε. Ότι μπήκαν ανταλλακτικά πάνω και θα γίνει ΕΔΕ γιατί μπήκαν ανταλλακτικά.
0: Αφού λέτε ότι δεν υπήρχαν ανταλλακτικά, μιλάμε για πόσα ασθενοφόρα θα παρέμεναν εκεί στη γωνία παρκαρισμένα περιμένοντας?
1: Τρία ασθενοφόρα από τα Κάκια συγκεκριμένα.
0: Τρία ασθενοφόρα από?
1: Από τα Κάκια. Τα Κάκια φρένουν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ένα ποσό 130-140 ευρώ, δεν μιλάμε για υπερβολικά ποσά. Εμείς έχουμε τονίσει επανειλημμένα, όπως βλέπετε και στην καταγγελία που βγάλαμε τώρα, επανειλημμένα φωνάζουμε, αλλά δεν εισακουόμαστε. Φωνάζουμε για το στόλο. Είναι γερασμένος. Τα νεότερα αυτοκίνητα που πήραμε ήταν το 17-18. Έχουν φτάσει 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα. Έχουν ξεπεράσει. Πόσο να αντέξουν αυτά τα αυτοκίνητα? Φωνάζουμε συνέχεια. Περιμένουμε, ακούμε από το 25, έρχονται ασθενοφόρα, και προχθές ακούμε από το στόμα του ίδιου του Προέδρου ότι θα έρθουν το 27. Θα έρθουν και το 27. Δηλαδή είμαστε σε μια τραγική κατάσταση. Ανοίγουν νέοι τομείς. Ασθενοφόρα με τα ίδια. Δεν έρχονται καινούργια αυτοκίνητα. Καθυστερούν και ανταλλακτικά. Καταλαβαίνετε τι τραβάμε.
0: Μου δίνετε, μας δίνετε, σας παρακαλώ πολύ, λίγο την εικόνα αυτή την ώρα, μιας και είσαστε Πανελλήνιο Σωματείο και έχετε την εικόνα από όλη την Ελλάδα. Πόσα είναι τα ασθενοφόρα τα οποία κυκλοφορούν στους δρόμους? Είναι δηλαδή σε λειτουργία, είναι ένεργα?
1: Κοιτάξτε, Πανελλήνια, τώρα δεν έχω ακριβή εικόνα να σας πω, γιατί αυτό αλλάζει καθημερινά. Η Αθήνα, από ό,τι γνωρίζω, που είναι κέντρο, έχει περίπου στα 70 αυτοκίνητα συνεργεία. Διαστόματος Προέδρου αυτό το πράγμα, έτσι. Ο ίδιος ο Πρόεδρος.
0: Στα συνεργεία.
1: 70 αυτοκίνητα ακινητοποιημένα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει για μια πρωτεύουσα.
0: Μου κάνει εντύπωση που δεν υπάρχουν στοιχεία για το πόσα είναι τα ασθενοφόρα σε όλη την Ελλάδα τα οποία κυκλοφορούν στους δρόμους αυτή την ώρα.
1: Εντάξει, η επαρχία είναι λίγο καλύτερα. Υπάρχει μια ευχέρεια σε ασθενοφόρα, δηλαδή εγώ που είμαι στην Ήπειρο εδώ πάνω, είμαστε καλά. Δεν λέω ότι είμαστε καλά, απλώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Είμαστε οριακά κάποιες φορές όταν παθαίνουμε κάποιες μεγάλες ζημίες, γιατί όταν μιλάς για αυτοκίνητα 1,5 εκατομμύριο χιλιόμετρα, καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρεις πότε θα σου βγάλει τη ζημιά.
0: Κύριε Βασιλείου, νομίζω ένα πράγμα, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συγκεντρωτική εικόνα για το πόσα ασθενοφόρα κυκλοφορούν στους δρόμους, ποια είναι η δύναμη του ΕΚΑΒ, πόσα από αυτά είναι παροπλισμένα, πόσα από αυτά αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα, γιατί νομίζω ότι μόνο έτσι θα μπορέσετε κι εσείς να προχωρήσετε και να πάτε μπροστά. Σαφέστατα, κάθε περιφερειακή ενότητα έχει τα δικά της τα δεδομένα. Μιλάτε για μια ιδέα σε ό,τι έχει να κάνει με τρία ασθενοφόρα και τα ταγκάκια που άλλαξαν, δηλαδή τα αστεία, λες και δεν υπάρχουν άλλα θέματα.
1: Κάτι ακόμα.
0: Μέσα στο ΕΚΑΒ, την ώρα που υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν με τα εργασιακά σας, με τα μισθολογικά σας, την ώρα που δεν μπαίνει όλος ο κόσμος μέσα στα βαρέα και ανθυγιεινά, δηλαδή υπάρχει ένα τέτοιο μεγάλο θέμα, ένας τέτοιος οριμαγδός πραγματικά απαιτήσεων, θεμάτων κλπ. Τα οποία σας απασχολούν και γίνονται οι ΕΔΕ για τα τρία ντακάκια.
1: Δυστυχώς, ναι, γίνονται δε για 3-10 και δεν είναι μόνο αυτό, θα σας πω και άλλα. Αλλά όπως είπατε ότι δεν είμαστε στην ίδια κατηγορία και για τα βαρεάκια και ευθυγιεινά, εμείς το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το έχουμε ξαναπεί, ότι είμαστε δύο ταχυτήτων υπάλληλοι μέσα στο ΕΚΑΒ. Δύο κατηγορίες μάλλον, όχι ταχυτήτων. Τα πληρώματα είναι και οι γιατροί και οι νοσηλευτές, είναι πρώτη κατηγορία. Το δύο υπόλοιπο προσωπικό είναι η δεύτερη κατηγορία, αντιμετωπιζόμαστε πολύ διαφορετικά. Και σε μισθολογικά θέματα και σε πολλά. Να μην επεκταθώ σε αυτό το θέμα, γιατί θα γίνω κουραστικό, το έχουμε πει επανειλημμένα. Θα σας πω κάτι που ακούστηκε προχθές από στόμα του Προέδρου. Και αυτό είναι το σοκαριστικό όλο.
0: Προέδρου εννοείται του ΕΚΑΒ.
1: Το Προέδρου του ΕΚΑΒ.
0: Σε ποιον αναφέρεστε?
1: Σε μια συνέντευξη που έδωσε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό στην Αθήνα, άφησε, δεν άφησε να εννοηθεί, το είπε κατά λέξη, ότι σε όλο αυτό που γίνεται για την καθυστέρηση των ανταλλακτικών και όλα αυτά, υπάρχει σκοπιμότητα, και σε άλλη πιο κάτω είπε, υπάρχει και δολιοφθορά. Δηλαδή, είπε δύο σοβαρά θέματα και περιμένουμε από τον Υπουργό τώρα να δούμε τι ενέργειες θα γίνουν από εκεί και πέρα.
0: Μισό λεπτό. Τη σκοπιμότητα και τη δολιοφθορά σε ό,τι έχει να κάνει με τα ανταλλακτικά. Θέλετε να πείτε. Μα ακούστε με. Θέλει να πει, γιατί εμένα εκεί πάει το μυαλό μου με την κοινή λογική. Την καταλογίζει σε εσάς, στους εργαζόμενους?
1: Κάπως στους εργαζόμενους τον καταλογίζει. Και απορώ, είναι ο ίδιος Πρόεδρος. Τι έχει κάνει? Και λέει, μας καταλογίζει σκοπιμότητα και δολιοφθορά όταν εμείς βάζουμε λεφτά από την τσέπη μας.
0: Μιλάει για το τεχνικό προσωπικό, δηλαδή για
1: μιλάει για το προσωπικό όλο, διοικητικό τεχνικό. Δηλαδή σκοπιμότητα ότι καθυστέρησε ο διαγωνισμός, ότι καθυστέρησε να βγει. Τώρα η δολιοφθορά δεν ξέρω, μάλλον σε εμάς έρχεται, ότι τι κάνουμε δολιοφθορά στα ασθενοφόρα εμείς. Αγωνιζόμαστε μια ζωή να βγάλουμε ένα αυτοκίνητο στην κίνηση, να σώσουμε το συμπολίτη μας. Τι μας κατηγορεί για δολιοφθορά?
0: Όχι, εγώ θα το πάρω ακόμα πιο προσωπικό και θα το κάνω ακόμα πιο προσωπικό, γιατί μάλλον του ξέφυγε και δεν μπορώ να το ερμηνεύσω διαφορετικά και το είπε έτσι. Δηλαδή, προχωράτε σε δολιοφθορές σε ένα-δύο αυτοκίνητα και στη συνέχεια επιβιβάσεστε οι ίδιοι μέσα στα αυτοκίνητα αυτά, παζαρεύοντας την ίδια σας τη ζωή. Δηλαδή, μόνο παλαβός πρέπει να είσαι για να το κάνεις αυτό.
1: Και υπάρχουν έγγραφα που τονίζουμε, που τους τονίζουμε ότι λέμε υπάρχει θέμα. Υπάρχει έγγραφο από τον αντιπρόεδρο του σωματείου μας που του λέει ότι υπάρχει εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, δραματικές συνθήκες. καθολικές και σοβαρές ελλείψεις υλικών. Μας κατηγορήσανε ότι κάνουμε λευκή απεργία. Το τονίζει ο άνθρωπος στο έγγραφο αυτό πέρα. Και στο τέλος, λέει, το τεχνικό προσωπικό δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Η επίλυση του προβλήματος είναι καθαρά διοικητική και απαιτούνται άμεσες και σχετικές ενέργειες αρμοδίων.
0: Μιλάτε για τον νέο πρόεδρο του ΕΚΑΒ.
1: Ακριβώς, για τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ.
0: Είναι ο κύριος Γιώργος Χαραλαμπούς.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό που ακούσαμε προχθές μας έκανε. Δηλαδή, βγήκε και έκανε μια καταγγελία. Δεν είναι ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ ο κύριος Χαραλάμπους. Αυτά είναι. Δηλαδή, τι να σας πω, δεν γνωρίζω. Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα που είπε. Και μας προσβάλλει, έτσι. Δεν είναι. Είναι σοβαρό. Περιμένουμε τώρα από τον Υπουργό Υγείας να δούμε τι θέση θα πάρει σε αυτό το θέμα. Όταν βγαίνει ένας πρόεδρος οργανισμού και λέει για σκοπιμότητες και δολιοφθορά, είναι πάρα πολύ σοβαρό, όπως καταλαβαίνετε. Που εμείς τονίζουμε συνέχεια σε έγγραφα, θέλουμε προσωπικό. Θέλουμε προσωπικό. Γνωρίζετε ότι η Κρήτη για 68 αυτοκίνητα στόλο που έχει, μηχανοκίνητο στόλο που έχει, έχει ένα τεχνικό υπάλληλο. Ένα μηχανικό έχει. Πού θα ανταποκριθεί αυτό σε 68 αυτοκίνητα. Το Αιγαίο, από την άλλη μεριά, ένας μηχανικός στη Μυτιλίνη. Έχει Ρόδο, Κο, Χίο, και έχει όλα τα νησιά. Θεσσαλονίκη, 3 τεχνικοί. Αθήνα, 6 τεχνικοί. Μηχανικοί αυτοκινήτων. Ήπειρο, κανένας. Εγώ είμαι ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Δηλαδή, εντάξει, και εγώ μέσα, ένας. Φεύγω σε λίγο καιρό. Ποιος θα μείνει, φωνάζουμε για προσωπικό. Δεν εισακούμαστε.
0: Κύριε Βασιλείο, τα 68 αυτοκίνητα, μιλάτε 68 αυτοκίνητα σε όλη την Κρήτη, σε όλους τους σταθμούς.
1: Σε όλη την Κρήτη.
0: Μάλιστα. Με ένα μηχανικό. Μια χαρά.
1: Ναι. Δηλαδή, να σας πω και κάτι άλλο. Διευθυντής στο Αιγαίο, από εκεί στο συνάδελφο που εδρεύει στη Μυτιλίνη, ναι. Το έκανε έγγραφο πριν λίγο καιρό, το έχουμε στα χέρια μας αυτό, και του δίνει εντολή εντός 24ωρου να φέρει όλη την περιφέρεια βόλτα, να ελέγξει τα ασθενοφόρα και να το απαντήσει εγγράφος. Τι θα κινηθεί αυτός ο άνθρωπος σε 24ωρου από την περιφέρεια του Αιγαίου.
0: Συγγνώμη, αλλά μας δουλεύετε.
1: Όχι, υπάρχουν έγγραφα στα χέρια. Βγήκε έγγραφο.
0: Δηλαδή ο νέος πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ο οποίος...
1: Όχι, ο διευθυντής της περιφέρειας.
0: Α, ο διευθυντής της περιφέρειας. Εντάξει, έχει την ομπρέλα από πάνω και του λες 24 ώρες θα πας, θα γυρίσεις. τη Λέσβο όλη, θα πας στη Ρόδο, μέσα σε 24 ώρες. Θα πας σε ποιες άλλες περιοχές υπάρχουν νέα ασθενοφόρα, φαντάζομαι όλα τα νησιά.
1: Όλα τα νησιά του Αιγαίου.
0: Και θα ελέγξεις εσύ ο ένας αν όλα τα ασθενοφόρα που ξέρουμε πόσα είναι τα ασθενοφόρα που κυκλοφορούν στο Αιγαίο, είναι σε καλή κατάσταση, αυτό του λέει.
1: Ναι, θα ελέγξει και να το ενημερώσει εγγράφος.
0: Ωραία, του έχει χορηγήσει και ιδιωτικό αεροσκάφος να το κάνει αυτό. Του έχει πει ότι μπορεί να κοιμηθεί ή δεν μπορεί να κοιμηθεί. Του έχει πει αν μπορεί να πάει στην τουαλέτα. Του έχει πει αν μπορεί να φάει.
1: Δυστυχώς. Δυστυχώς δεν τα λέμε αυτά. Τι να πούμε, δηλαδή οι καταστάσεις που βιώνουμε. Εντάξει, η τεχνική σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε ελάχιστοι, όλο το τεχνικό προσωπικό σε όλη την Ελλάδα είμαστε 105 άτομα. Δεν επαρκεί με τίποτε. Φωνάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάρτε τεχνικό προσωπικό. Πάρτε τεχνικό προσωπικό.
0: 105 δεν άτομα σε όλη την Ελλάδα είπατε είστε.
1: Ναι, όλο το τεχνικό προσωπικό, δηλαδή μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, φανοποιοί, μπογιατζίδες, όλο το τεχνικό προσωπικό, όχι μόνο μηχανικοί.
0: Ναι.
1: Τι να ανταποκριθούν, μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο στόλο. Δεν μπορείς να ανταποκριθείς με τίποτε. Και σε ένα γερασμένο στόλο, συγγνώμη κιόλας, σε ένα γερασμένο στόλο. Δηλαδή, καθυστερούν πάρα πολύ οι διαδικασίες με τα αυτοκίνητα, να έρθουν καινούργια αυτοκίνητα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ σας πληροφορώ αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια τη δικιά μου εδώ πέρα, σε ορεινό όγκο, έχω αυτοκίνητο που επιχειρεί κανονικά από το 1997, η πρώτη άδεια κυκλοφορίας. Mm. Κι όμως αυτό το αυτοκίνητο δουλεύει. Γιατί δεν υπάρχει άλλο. Αυτή η λογική.
0: Αυτό σημαίνει και κάτι άλλο. Ότι είσαστε καλή τεχνική, καλή μηχανική και μπορείτε με όλα αυτά καλή. Να τα φτιάξετε.
1: Κάνουμε τα δύνατα δυνατά να κρατήσουμε τα αυτοκίνητα στον δρόμο.
0: Από το 97 μέχρι σήμερα, μετά θα τα βγάλετε και ιστορικά. Δεν θα πληρώνετε και τέλη και όλα τα υπόλοιπα και θα είναι μια χαρά το πράγμα. Δεν το συζητάμε.
1: Με αυτό το αυτοκίνητο είμαι συνδεδεμένο συναισθηματικά, γιατί προσληφθήκα μια φορά στο κοιτώ ότι προσλήφθηκα και εγώ στο ΕΚΑΒ. Τι να πω δηλαδή. Εντάξει.
0: Κύριε Βασιλείου, παρουσιάζεται μια εικόνα που μπορεί να χαριτολογούμε ή να το καυτεριάζουμε ή να βάζουμε λίγο παραπάνω χιούμορ, αλλά παρουσιάζεται μια εικόνα η οποία δεν τιμά την Ελλάδα του σήμερα, δεν τιμά κανένα νησιώτη, δεν τιμά κανένα από εμάς και δεν τιμά βέβαια και κανέναν από την πλευρά της κυβέρνησης, με ένα θέμα που όσο φαίνεται διαχρονικό είναι και ερχόμαστε στο σήμερα, γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε ότι εσείς σήμερα μπορεί να λέτε με αυτό, δηλαδή ο ένας μηχανικός από τη Μυτιλίνη που πρέπει να κάνει μέσα σε 24 ώρες τη βόλτα του Αιγαίου για να δει την κατάσταση των μηχανών και να εγγράφως να υποβάλει την έκθεσή του. Δεν τιμάει κανένα αυτό που επίσης λέτε ότι ξέρετε γίνεται ΕΔΕ επειδή έβαλε το Σωματείο της Αθήνας χρήματα επειδή καθυστερούσαν τα ανταλλακτικά, είναι η γραφειοκρατία κλπ. Για να αλλάξουν τα τακάκια σε τρία αυτοκίνητα, σε τρία στενοφόρα όταν παζαρεύει η ζωή και των διασωστών και των ανθρώπων που είναι μέσα αλλά και εκείνων οι οποίοι μεταφέρονται και των γιατρών κλπ. Ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Όταν λέμε ότι ξέρετε είναι ένας στόλος ο οποίος είναι γερασμένος, όταν υπάρχουν, γιατί ο προηγούμενος τουλάχιστον ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ είχε ζητήσει χορηγή από την περιφέρεια Κρήτης και ζητάνε κατά καιρούς από τις περιφέρειες έτσι μέσα από τα δικά τους τα προγράμματα να καταφέρουν να δώσουν χρήματα έτσι ώστε να ανανεωθεί ο στόλος. Δηλαδή αυτά είναι είναι μισή ντροπή, ολόκληρη ντροπή, μια μισή ντροπή, δεν ξέρω, αλλά είναι μια κατάσταση ντροπή.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή τέτοιες καταστάσεις έχουμε να βιώσουμε από την εποχή των μνημονίων, ειλικρινά σας μιλάω. Και βλέπω μια απαξίωση γενικά της υπηρεσίας μας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή τόσο δύσκολο είναι να πάρουμε αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα.
1: Τόσο δύσκολο είναι.
0: Από εδώ και κάτω τι κάνετε κύριε Βασιλείου?
1: Κοιτάξτε,
0: κάνατε την καταγγελία, αλλά κάτι πρέπει να γίνει παρακάτω. Κάτι έχετε κατά νου, τι κάνετε παρακάτω?
1: Κοιτάξτε, ναι, έχουν ζητήσει για αυτά τα θέματα που σας είπα τώρα. Έχω ζητήσει ο ίδιος προσωπικά από αρχές Ιανουαρίου συνάντηση με τον πρόεδρο να τα θέσουμε για ακόμα μία φορά. Δεν μας έκλεισε ποτέ ραντεβού. Ακόμα περιμένουμε, στείλαμε και έγγραφα, ποτέ ραντεβού. Ο πρόεδρος τους απαξιεί να καθίσει να μιλήσει μαζί μας. Τέλος πάντων, τώρα δεν ξέρω από εδώ και πέρα, μάλλον θα κινηθούμε και προς το Υπουργείο. Στείλουμε και επιστολή στο Υπουργείο να τα αναφέρουμε όλα αυτά τα θέματα. Και αν δούμε ότι δεν είσαι ακόμα για που και θα πρέπει να ενημερωθεί και κάποιος εισαγγελέας, να μην βρεθούμε εμείς κατηγορούμενοι. Γιατί στο τέλος βλέπω εμείς θα πάμε κατηγορούμενοι. Ότι εμείς φταίμε για όλα. Δεν φταίμε δυστυχώς εμείς σε κάτι. Εμείς αγωνιζόμαστε, προσπαθούμε με κάθε δυνατό τρόπο να βγάλουμε ένα αυτοκίνητο στην κίνηση, να είναι ασφαλές, πρώτα για τους συναδέλφους που θα ανέβουν πάνω και θα το οδηγήσουν σε οριακές συνθήκες, δηλαδή, γιατί όταν πας σε ένα επίγον περιστατικό δεν το πας normal, θα πας γρήγορα. Να είναι ασφαλές αυτό το αυτοκίνητο, να πάνε οι συνάδελφοι και να σώσουν τον συμπολίτη μας.
0: Κύριε Βασιλείου, αυτό το οποίο λέτε, ξέρετε, ζητάμε ραντεβού από τον Ιανουάριο, αλλά μέχρι σήμερα ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ δεν μας έχει δεχθεί. Μπορεί να σημαίνει και να μεταφραστεί και διαφορετικά, ότι δηλαδή εσείς υπερβάλλετε από τη δική σας την πλευρά και δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα?
1: Δεν ξέρω πώς το εκλαμβάνει. Ορίστε, τα πράγματα βγαίνουν όμως. Δεν μπορώ να πω ότι υπερβάλλουμε. Ορίστε. Τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα βγαίνουν. Έμεινε μια πρωτεύουσα χωρίς ασθενοφόρα. Αν είναι δυνατόν η Αθήνα, το κέντρο, η πρωτεύουσα της χώρας να εξυπηρετείται με 50 και 60 ασθενοφόρα ημερησίως. Να έχει 70 αυτοκίνητα παρκαρισμένα σε συνεργείο. Δεν είναι δυνατόν. Έπρεπε τουλάχιστον να έχει 100 αυτοκίνητα, 120. Είναι τόσος πληθυσμός η πρωτεύουσα. Δεν είναι. Και εξυπηρετείται με 50-60 αυτοκίνητα σε καθημερινή βάση.
0: Έχει τρεις μηχανικούς, έτσι δεν είπατε?
1: Τρεις πρωινή βάρδια, τρεις απόγευμα. Τι να πρωτοφτιάξουν?
0: Μάλιστα.
1: Τι να πρωτοφτιάξουν?
0: Ωραία. Λοιπόν, κρατάω την λογική αυτή σειρά. Δεν ανταποκρίνεται η διοίκηση του ΕΚΑΒ. Απευθύνεστε επόμενο βήμα στο Υπουργείο και εφόσον δεν υπάρχει ανταπόκριση από το Υπουργείο, μην μπορώντας να σηκώσετε αυτό το βάρος της ευθύνης, λέτε ότι ζητάτε την παρέμβαση του εισαγγελέα. Σωστά?
1: Θα πάμε και προς τα κείμενα, βεβαίως. Βεβαίως, γιατί θα βρεθούμε εμείς εκτεθειμένοι.
0: Εγώ το επανέλαβα γιατί εσείς το είπατε. Απλά ήθελα να το τσεκάρω για άλλη μια φορά.
1: Έγινε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα κύριε Βασιλείου.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και σας και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Η ώρα είναι 9.
2: 9.84.
4: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
5: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
6: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. 24 με 27 Σεπτεμβρίου, εξερευνούμε φύση και παράδοση στην Κάρπαθο, μόνο με 260 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
5: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
7: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
8: Ναι, ναι, στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
9: Sorry. I don't understand.
8: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
9: Excuse me?
10: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
11: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
10: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.

0: Το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του. Για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
1: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
2: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
1: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
2: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897 042-322.
3: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.

0: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Στα 6 λεπτά μετά τις 9, καλημερίζω τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Μανώλη Συντιχάκη. Καλημέρα κύριε βουλευτά, τι κάνετε?
2: Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, σας άρχισε ο ακροατές.
1: Τώρα, για να πω την αλήθεια, για ένα θέμα σας κάλεσα που ήταν και το αρχικό, δηλαδή την εξασφάλιση της φοιτητικής στέγης για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές των λαϊκών οικογενειών. Αλλά εδώ έρχονται και άλλα θέματα να προσθεθούν, δηλαδή ο νόμος με τις διαγραφές φοιτητών για τις σχολές με πενταετούς φοίτησης. Έχει να κάνει επίσης με το θέμα με τα μισθωμένα κτίρια, τα νηπιαγωγεία και τις εξώσεις που είναι μπροστά μας. Πιάνεις ένα θέμα, ανοίγουν 15 Λερναία Ύδρα.
2: Ναι, όπως το είπατε ακριβώς, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος χαρακτηρισμός που δώσατε. Να ξεκινήσουμε λίγο από τις εξώσεις
1: από
2: των σχολείων.
1: Από όπου θέλετε, είναι σημαντικό.
2: Να ξεκινήσουμε από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που νομίζω ότι είναι τόσα πολλά τα προβλήματα που πραγματικά κάποιος παθαίνει σύγχυση και δεν ξέρει από πού να το πιάσει, από πού να το ξεκινήσει. Πολλές φορές διαχρονικά έχουμε αναδείξει τα ζητήματα σχολικής χτέγης, των υποδομών, των κτηριακών προβλημάτων, συντήρηση σχολείων κτλ. Που είναι, ειδικά στην Κρήτη, νομίζω ότι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Είναι σε έξαρση αυτή η κατάσταση, και το λέω διότι, να σας πω, σύμφωνα με έρευνα, από το Μάρτιο του 23 έως τον Απρίλιο του 24, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κρήτη 21-27, μόνο περίπου το 16% των σχολείων φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση. Και όσο αφορά την παλαιότητα του κτηριακού αποθέματος, μόνο ένα μικρό ποσοστό, περίπου 21% των σχολικών κτηρίων για την Κρήτη συνολικότερα, είναι μεταγενέστερα του 2000. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σε ένα σεισμό, η Κρήτη είναι μια ιδιαίτερα, είναι η πιο σεισμογενή περιοχή της Ευρώπης. Καταλαβαίνετε τι προβλήματα θα έχουμε. Αποτελεί πραγματικά έγκλημα η έλλειψη ουσιαστικών μέτρων θωράκισης.
1: Μα αυτό που λέτε, κύριε Συντιχάκη, και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά νομίζω ότι δίνει πραγματικά συνολικά, ό,τι και να λέμε, το στίγμα, και θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να το επαναλάβουμε. Από πού έχει γίνει αυτή η έρευνα και τα στοιχεία? Έρευνα 23-24, από το Μάρτιο του 23 και μετά.
2: Μάρτιος 23, Απρίλιος 24, ωραία, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Κρήτη 2021-2027.
1: Το 16% σε καλή κατάσταση.

0: βάση των σχολείων σε όλο το νησί.
1: Ναι, μόνο το 16% είναι σε καλή κατάσταση. Βεβαίως.
0: Και τα υπόλοιπα, το δεύτερο υπόλοιπα, που αναφέρατε.
1: Και στην παλαιότητα του, όσον αφορά την παλαιότητα του κτηριακού αποθέματος, μόνο ένα μικρό ποσοστό, 20,69% των σχολικών κτίριων στην Κρήτη, είναι μεταγενέστερα του 2000.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, είναι πραγματικά σοβαρή κατάσταση, έτσι. Και θεωρώ και είναι και χαρακτηριστικό της σοβαρότητας του προσεισμικού ελέγχου των σχολείων. Για παράδειγμα, είναι πως το 25% από αυτά είναι χτισμένα πριν το 1959 και το 29% είναι πριν το 1985. Περισσότερα από τα μισά σχολεία στη χώρα πανελλαδικά χρειάζονται σημαντικές ενισχύσεις και σταδιακά μεταστέγαση σε νέα σχολικά κτίρια. Και εδώ καθόμαστε και συζητάμε τώρα για τα ζητήματα των εξώσεων.
0: Κύριε Σιδηχάκη, να μου λύσετε.
1: Τα 40 νηπιαγωγεία, που είναι πάνω από το 50% των νηπιαγωγείων στο Ηράκλειο, είναι μισθωμένα κτίρια. Και αυτά είναι σε υπόγεια, σε άθλιες συνθήκες, που πραγματικά δεν μπορούν να διασφαλίσουν ούτε την ασφάλεια του μαθητή, του εκπαιδευτικού, ούτε φυσικά μπορεί να συνιστούν, πώς το λένε, παιδαγωγικές συνθήκες, έτσι, αυτά, έτσι όπως επικρατούν. Μιλάμε τώρα, καλά, οι γονείς το καταγγέλνουν συνέχεια. Εγώ θυμάμαι από τότε που ήμουν και εγώ στο κίνημα των γονέων, συνέχεια αυτά λέγαμε. Και ήμουν ανιός και γέρασα, και το πρόβλημα οξύνεται ακόμα περισσότερο. Να στηβάζονται τα παιδιά μέσα σε άθλιες αίθουσες. Και προσέξτε, τώρα είχαμε το πρώτο κύμα εξώσεων στα νηπιαγωγεία 17ο και 42ο, καθώς και στο 39 δημοτικό σχολείο, ενώ είχε ανακοινωθεί πιο μπροστά ότι εκδικάζεται και μια αγωγή έξωσης για το 37 νηπιαγωγείο. Τώρα προσέξτε, ετοιμάζεται δεύτερο κύμα εξώσεων από τους ιδιοκτήτες που καταφεύγουν, δηλαδή, σε δικαστικές λύσεις, όπως είναι το 46 και το 42 νηπιαγωγείο που είναι στη Θέρισο, το 17ο, το 45ο, το 30ο, το 31ο, το δημοτικό σχολείο, το 4ο νηπιαγωγείο, το 48ο που είναι στην Ιερολοχητών, το 25ο, το 37ο, το 50ο, το 15ο νηπιαγωγείο, όλα αυτά, και το 3ο ΕΠΑΛ. Και θα έχουμε και τρίτο κύμα εξώσεων. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι τώρα σοβαρή η κατάσταση, και γι' αυτό άλλωστε το φέραμε και στην Βουλή προχθές, την Δευτέρα, όπου συζητήθηκε η ερώτηση, η επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ, όπου, εντάξει, ο Υφυπουργός στο ερώτημά μου, εάν γνωρίζει ποια σχολεία είναι σε έξωση, ποια σχολεία είναι έχουν τις επαρκείς προϋποθέσεις προκειμένου να στεγαστούν σε αυτά, δεν ήξερε να απαντήσει, και ισχυρίστηκε πως θα υπάρξει συγκεκριμένη πρόβλεψη για τέτοιου είδους περιπτώσεις στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδίκης που συζητιέται αυτές τις μέρες μέσα στη Βουλή, για να δίνεται η δυνατότητα παράτασης στα υφιστάμενα μισθώματα για 3 χρόνια και με αναπροσαρμογή φυσικά του μισθώματος. Ναι, αλλά αυτό από μόνο του, το να πάρει μια παράταση και να μην υπάρχει έξω σε ένα σχολείο, εντάξει, είναι ένα το κρατούμενο. Αλλά από εκεί και μετά δεν μπορείς να ρίχνεις την μπάλα στην εξέδρα όταν σου θέτουν το ζήτημα, η ανάγκη να ανεγερθούν νέα σύγχρονα σχολικά κτίρια, ότι εδώ θα πρέπει να δει το ζήτημα των χαρακτηρισμών, η εξέβραση δηλαδή οικοπαίδων όπου θα χαρακτηριστούν ως σχολική στέγη, και να σφυρίζει αδιάφορα γύρω από αυτό. Και σφυρίζει αδιάφορα γιατί η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο, δεν έχει προγραμματισμό. Όχι γιατί είναι ανίκανη, αλλά γιατί όλα αυτά απαιτούν χρηματοδότηση. Και δεν υπάρχει χρηματοδότηση αυτή τη στιγμή. Όλα υποτάσσονται στη λεγόμενη πολεμική προετοιμασία. Ετοιμάζομαστε να δώσουμε 28 δισεκατομμύρια για την πολεμική προετοιμασία, και την ίδια στιγμή δεν μένει σάλιο στην κυριολεξία ούτε για σχολεία, ούτε για ολυμπιακού σταθμού, ούτε.
0: Ναι, αλλά όπως αναφέρεται και στο δελτίο σας, σε ό,τι έχει να κάνει με την απάντηση του υφυπουργού, αυτή η λέξη περί κοσμογονίας εμένα μου έχει λίγο σταματήσει το μυαλό, με την έννοια να δω που είναι αυτή η κοσμογονία, και θέλω να πιστώ ότι γίνεται αυτή η κοσμογονία. Αλλά λίγο παρακάτω αναφέρεται και κάτι άλλο, ότι ξέρετε, σας κατηγορεί ότι όλα αυτά τα στοιχεία που εσείς μόλις προαναφέρατε, ουσιαστικά, για να το πάω εκεί, δεν είναι τίποτα περισσότερο ουσιαστικά παρά ένα κλίμα κινδυνολογίας. Κινδυνολογείται δηλαδή με αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρετε, τα στοιχεία της έρευνας. Και βέβαια, αν ο κύριος Πανάκης, θα ήθελα να ξέρω, ο υφυπουργός, στηρίζεται λίγο πολύ και σε εκείνες τις έρευνες οι οποίες είχαν ξεκινήσει, τους ελέγχους, τους προσεισμικούς που είχαν ξεκινήσει, που κανείς από εμάς δεν ξέρει ποια είναι τα αποτελέσματά τους και πού έχουν φτάσει, γιατί είχε δοθεί προτεραιότητα στα νοσοκομεία και στα σχολεία. Μήπως εσείς ως κοινοβουλευτικοί έχετε, είναι δύο τα ερωτήματα ουσιαστικά. Λοιπόν, κύριε Συντηχάκη, μήπως εσείς οι κοινοβουλευτικοί έχετε περισσότερη ενημέρωση?
1: Καταρχήν να πούμε για το θέμα του προσεισμικού ελέγχου. Μέχρι σήμερα τουλάχιστον, αυτό που γνωρίζουμε, έχουν ελεγχθεί για όλη την Ελλάδα, έτσι δεν μπορώ να γνωρίζω για το Ηράκλειο, μόλις 15.000 από τα 87.000 δημόσια κτίρια. Και όταν λέω δημόσια κτίρια, ενώ καταλέγω και τα σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, χώρους άθλησης, στάδια κτλ. Αλλά επειδή έχει πολύ υψηλό κόστος το θέμα του προσεισμικού έλεγχου, και όταν λέμε προσεισμικός έλεγχος, αντισεισμικός έλεγχος, εννοούμε ότι έχει δύο φάσεις. Αυτές οι φάσεις λοιπόν κοστίζουν ακριβά. Η χρηματοδότηση λοιπόν τέτοιων έργων, επειδή δεν αποφέρει κέρδη στους εργολάβους, στο κεφάλαιο, να το πω έτσι, δεν μπαίνουν σε προτεραιότητα ή δεν επιταχύνονται. Αυτό ας το κρατήσουμε. Από εκεί και μετά, εντάξει, ο κύριος Πανάκης μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Κατά τη γνώμη μου, κινδυνολογεί. Πρόκειται για κινδυνολογία. Μάλλον μας αποκαλεί ότι εμείς κινδυνολογούμε, αλλά θα του έλεγα ότι εκείνος κινδυνολογεί, διότι ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων είναι αυτά που σας ανέφερα και σας περιέγραψα προηγουμένως, αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στην ενδοχώρα, όπως το Αρκαλοχώρι με το σεισμό, όπου παραμένει σταθερή η κατάσταση, δηλαδή τα παιδιά ζουν κάτω, κάνουν μάθημα κάτω από άθλιες συνθήκες. Τα περισσότερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι σε κοντέινερ. Είναι σε κοντέινερ και μάλιστα επιλέγεται ως μόνιμη λύση αυτό. Είναι τα προβλήματα στο ΕΕΚ και στο ΕΝΕΓΙΛ, τα οποία τα αναδείξαμε κοινοβουλευτικά το προηγούμενο διάστημα, έτσι που μετά από μια πολύ μεγάλη περιπλάνηση, με το τότε που είχε καταρρεύσει το Πρανές, όπως θυμόμαστε, στον Αγιάννη το Χωστό. Είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Μουσικό Καλλιτεχνικό Σχολείο. Γνωρίζουμε ότι αυτά στεγάζονται σε ακατάλληλα κτίρια στην πρώην Αμερικάνικη βάση Γουρνών. Και αντί να πάνε να τα φτιάξουν, δεν έχει κτηριακό κανονισμό αυτά τα σχολεία. Δεν έχουν αθλητικές εγκαταστάσεις. Και αντί να τα φτιάξουν, συζητάνε το πώς η βάση Γουρνών θα μετατραπεί σε ένα μικρό ελληνικό, με ό,τι αυτό συνεπάζει, και είτε με καζίνο, με άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Και φυσικά, επειδή δεν μπορούν να είναι όμορα τα σχολεία σε μια τέτοια επένδυση, κοιτάνε το πώς θα τα διώξουν.
0: Ουδέν μονιμότερο του προχείρου, δηλαδή.
1: Ουδέν μονιμότερο, βεβαίως. Και υπάρχει μια αλληλομετάθεση ευθυνών ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και στο Δήμο Χερσονήσου, σε ποιον ανήκουν αυτά τα σχολεία, το καλλιτεχνικό και το μουσικό, όπως αντίστοιχη αλληλομετάθεση ευθυνών γίνεται ανάμεσα στην κεντρική εξουσία, στο Υπουργείο και στους Δήμους.
0: Το για κεφάλαιο, ποιος έχει την ευθύνη. Το κεφάλαιο αυτό με τη σχολική στέγη, από όπου και αν το πιάσεις, πραγματικά δεν υπάρχουν χαραμάδες, είναι ανοιχτές πληγές. Δεν υπάρχουν τρύπες, είναι ανοιχτές πληγές, και μέσα σε αυτές τις ανοιχτές πληγές κάνουν μάθημα τα παιδιά μας.
1: Πηγαίνετε σας... της Ακαδημίας. Άλλο έργο εκεί που είναι σαν το γιοφύρι της Άρτας. Έτσι, δηλαδή από το 2022 έχουν ξεκινήσει τα έργα της στατικής ενίσχυσης και προβλέπονταν να διαρκέσει το πολύ 15 μήνες, και εδώ διανύουμε τον 5ο χρόνο. Έχει δοθεί η 8η παράταση Έτσι, και είναι άθλιες οι συνθήκες. Δηλαδή με ένα εργοτάξιο παιδιά κάνουν σε ένα σχολείο, σε ένα άβλιο χώρο ας το πούμε, που υπάρχει ταυτόχρονα εργοτάξιο.
0: Εγώ θα έλεγα ότι αυτές είναι κουβέντες πραγματικά για μια μικρή ή μεγάλη προεκλογική περίοδο, για να ξέρουμε τι γίνεται και ποιες είναι οι θέσεις των πάντων. Ακριβώς. Αλλά δεν χρειάζονται μόνο οι θέσεις, χρειάζονται σήμερα αυτοί που έχουν το καρπούζι, αυτοί που έχουν το μαχαίρι, να κάνουν τα δέοντα και να προχωρήσουν παρακάτω για να φτάσουμε στα δικά μας τα παιδιά.
1: Πηγαίνετε λίγο. Και αυτός φοβέρα θέλει, κυρία Δουλγεράκη, πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος, διότι κανένας δεν του χάρισε ποτέ τίποτα.
0: Νομίζω ότι οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων τιμούν την ονομασία τους, τον εαυτό τους, και πραγματικά κάνουν ό,τι πρέπει για τα δικά τους τα παιδιά.
1: Αλήθεια είναι και η Ένωση Γονέων και Ομοσπονδία Γονέων Κρήτης και
0: έτσι,
1: τα λοιπά,
0: κινούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φοιτητική στέγη, για πηγαίνετε λίγο στο θέμα αυτό, γιατί είπα ότι από εκεί θα ξεκινούσαμε, αλλά εδώ.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, φοιτητική στέγη. Ήδη αυτά που λέγαμε και για την προηγούμενη κουβέντα μας, για τη σχολική στέγη. Καταρχήν το θέμα της στέγης είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Επιτρέψτε μου να θέσω ένα ιδεολογικό ζήτημα, ότι στον καπιταλισμό ποτέ δεν λύθηκε το πρόβλημα της στέγης για το λαό. Διότι όπως είναι το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης, όπου μόλις το 3% του φοιτητικού πληθυσμού στην Ελλάδα έχει την δυνατότητα να μπει σε μια φοιτητική στέγη κρατική. Αυτό βέβαια πάει να εξαλειφθεί, διότι καταρχήν είναι σε άθλιες συνθήκες οι περισσότερες φοιτητικές εστίες και στην Κρήτη και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, και η λύση που έχει βρεθεί είναι ιδιοκτησίες κρατικές ή στα πλαίσια των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δηλαδή να εισχωρήσει το ιδιωτικό κεφάλαιο στην κατασκευή φοιτητικών εστιών, να φτιαχτούν καινούριες όπου θα είναι επιπληρωμή. Όποιος δεν έχει πάει στην Κύπρο πιθανά να μην το γνωρίζει. Υπάρχουν λοιπόν στην Κύπρο φοιτητικές εστίες που είναι πολύ πιο ακριβές, είναι πολύ πιο ακριβό το ενίκιο από τις ιδιόκτητες κατοικίες. Δηλαδή για να πάει κάποιος σε μια φοιτητική εστία στην Κύπρο πρέπει να πληρώσει κοντά στα 1.000 ευρώ μηνιαίο ενίκιο. Λοιπόν, έτσι θα εξελιχθεί και στην Ελλάδα η φοιτητική στέγη. Άρα λοιπόν εδώ προκύπτει ζήτημα. Τι θέλουμε? Θέλουμε φοιτητική στέγη στα πλαίσια ενός δημόσιου πανεπιστημίου, όπου η φοιτητική στέγη θα είναι στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους και θα διασφαλίζει την ασφάλεια και τη λειτουργία αυτών των εστιών και θα δίνει και την δυνατότητα της δωρεάν φοιτητικής μέρημνας, ή θέλουμε να είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση όπου ο γονέας θα βάλει ακόμα βαθύτερα το χέρι στην τσέπη?
0: Εάν μπορεί, γιατί εάν δεν μπορεί σημαίνει άλλα πράγματα, γιατί οι φοιτητές θα είναι αναγκασμένοι, αν μπορούν, να εργάζονται για να βγάλουν τα προστοζήν, διότι ο οικογενειακός προϋπολογισμός πηγαίνει πίσω, διότι το 5% του πληθωρισμού δεν βοηθάει για να στηρίξεις το φοιτητή σου. Δηλαδή είναι μια αλληλουχία πραγμάτων που πραγματικά σε εγκλωβίζουν, κυρία Συντεχάκη.
1: Βεβαίως, κυρία Δουλγεράκη, αυτό που λέτε μπορεί να ίσχυε πριν από 3-4-5 χρόνια. Τώρα δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή ακόμα, γιατί τα παιδιά όταν είναι στο πανεπιστήμιο κάνουν κάτι σπαστά ωράρια, κάτι τετράωρα κτλ, που τους δίνουν ψίχουλα, μην νομίζετε, 300-400 ευρώ, που ούτε αυτά επαρκούν, όχι για το ενίκιο, ούτε καν για τα έξοδά τους τον μισό μήνα. Δηλαδή εδώ μιλάμε ότι η ακρίβεια έχει τσακίσει, που λέμε έχει τσακίσει το λαϊκό πορτοφόλι, το έχει τσακίσει, ναι, σε όλες του τις μορφές και σε όλες τις διαδικασίες, δηλαδή ακόμα και στην περίπτωση των φοιτητών. Μα δεν είναι τυχαίο ότι πολλές σχολές υψηλής ζήτησης που υπήρχαν σε διάφορες περιοχές της χώρας έχουν πάει στα αζήτητα, διότι πλέον στα μηχανογραφικά οι μαθητές δεν βάζουν περιοχές εκτός Κρήτης, δηλαδή όταν είναι κάποιος από την Κρήτη. Δηλώνουν Κρήτη, ή όταν είναι στην Αθήνα δηλώνουν Αθήνα, όταν είναι στην Πελοπόννησο δηλώνουν Πελοπόννησο.
0: Φυσικό είναι, για να μένουν στο σπίτι. Σαφέστατα. Όταν υπάρχουν εστίες ενοικιασμένες μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου κλπ, γιατί είναι κοντά 17 οι πόλεις που διαθέτουν πανεπιστημιακά ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα, αλλά έρχονται από τις αρχές του Μάρτη και πριν ξεκινήσει η εξεταστική τον Απρίλιο και σου λένε πρέπει να φύγεις γιατί θα τα νοικιάσουμε και σε τουρίστες. Αυτό είναι μια ιστορία, το έχουμε ζήσει αυτό, το έχουμε ζήσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. και στο Ρέθυμνο ισχύει αυτό, πάρα πολύ στο Ρέθυμνο που γνωρίζω δηλαδή, όντως πραγματικά πριν ξεκινήσει η σεζόν τους λένε παιδιά μαζεύστε τα, αν στην καλύτερη περίπτωση υπάρχει κάποιο αποθήκη που μπορούν να πάνε τα πράγματά τους, αλλά δεν μπορούν όλοι, κατά συνέπεια ή τα παίρνουν μαζί τους στο σπίτι τους και επανέρχονται μετά του χρόνου, χωρίς όμως να σημαίνει ότι έχουν εξασφαλίσει ότι θα ξαναμπούν στην ίδια εστία, στο ίδιο δωμάτιο. Άρα η αμφιβολία και η αμφισβήτηση είναι μια διαρκής διαδικασία. Μάλιστα. Με το άγχος τελικά και είναι και επιπληρωμής. Θα μου πείτε εντάξει, στην κρατική εστία δεν είναι το ίδιο όταν είναι μια ιδιωτική εστία. Πληρώνεις όμως πάλι. Mm. Και υπάρχουν και περιπτώσεις τις οποίες τις έχουμε καταγγείλει και στο επίπεδο του Κοινοβουλίου, που φοιτητές να είναι στο τελευταίο έτος, να είναι στο πτυχίο, να παραδώσουν δηλαδή τη διπλωματική τους εργασία και να φύγουν, να μην έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τη φοιτητική εστία και να τους εκβιάζουν ότι αν δεν πληρώσει τη φοιτητική εστία δεν θα πάρει το πτυχίο.
0: Κύριε Συντυχάκη,
1: ίδιο λειτουργεί στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Να.
0: Κύριε Συντυχάκη, πιστεύετε ότι σε προεκλογική περίοδο μακρά ή κοντινή ή μακρά θα έχουν το θάρρος αυτά τα ζητήματα να τα βάλουν πάνω στο τραπέζι της συζήτησης? Γιατί πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε να τα συζητάμε όλα. Όχι γενικά και αόριστα και όλα, όχι να τα αλέθουμε το ένα μετά το άλλο, αλλά να βλέπουμε πραγματικά ποια είναι τα προβλήματα και ποιες είναι οι λύσεις που υπάρχουν σε αυτά τα θέματα από τομέα σε τομέα. Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε, επειδή όντως είμαστε σε μια φάση διαρκούς προεκλογικής περίοδου και κατά πόσο φαίνεται μάλλον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα έχουμε την εκλογική αναμέτρηση.
0: Όχι, ο κύριος Μαρινάκης που τον άκουγα στην Νικολέντα της Φαγιανάκη με στη χθεσινή ημέρα έλεγε όχι, θα πάμε στην Άνοιξη.
1: Εντάξει, ο κύριος Μαρινάκης μπορεί να λέει αυτό που λέει, γιατί από τη θέση που είναι αυτό πρέπει να πει, αλλά δεν είναι έτσι. Ο καθορισμός της ημερομηνίας, να ξέρετε, ότι εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες, διότι από ό,τι φαίνεται η περίοδος, να το πω έτσι, της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει κλείνει και η αστική τάξη, το πολιτικό σύστημα μάλλον θέλει να πάει με άλλο πρόσωπο. Το άλλο πρόσωπο όμως ποιο θα είναι? Θα είναι ο κύριος Πιερακάκης ή θα είναι ο κύριος Δένδιας? Διότι ο κύριος Δένδιας εκφράζει και εξυπηρετεί αμερικάνικα συμφέροντα και ο κύριος Πιερακάκης τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Εάν για παράδειγμα οι Αμερικοί, οι Αμερικάνοι φύγουν από το ΝΑΤΟ, σημαίνει ότι υπάρχουν σοβαρά θέματα που περιπλέκονται στην επιλογή του προσώπου εδώ στην Ελλάδα. Γι' αυτό σας λέω ότι το πότε θα γίνουν, το πώς θα γίνουν, ποια πρόσωπα θα είναι κτλ. Εξαρτάται από συνολικότερες εξελίξεις, όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και από ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες. Μία... Να το αναλύσουμε αυτό για το θέμα της σχολικής στέγης που λέγαμε.
0: Όχι, μισό λεπτό. Επειδή έχω 3 λεπτά μόνο στη διάθεσή μου ακόμα και επειδή είναι πολύ σοβαρά όλα αυτά τα θέματα, δώστε μας λίγο και τη θέση σας σε ό,τι έχει να κάνει με τις διαγραφές φοιτητών και στις σχολές πενταετούς φοιτησής, την οποία αναδεικνύεται για να είναι ολοκληρωμένο το puzzle, επειδή στην αρχή το ανέφερε και κάποιοι μπορεί να περιμένουν να άκουσουν.
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα. Είναι φανερό ότι η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση είναι να διαγράψει ένα σύνολο φοιτητών που έχουν υπερβεί το όριο που πρέπει να παραμένουν στο πανεπιστήμιο, χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη της ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε συνθήκες που πραγματικά, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, η λαϊκή οικογένεια δεν μπορεί να ανταποκριθεί, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Διότι όταν ένας νέος είναι στο πανεπιστήμιο και ταυτόχρονα δουλεύει, είναι πολύ λογικό και πολύ φυσιολογικό να μην μπορεί να περάσει όλα τα μαθήματα του εξαμήνου. Αυτά σωρευτικά να δημιουργούν μια παρατεταμένη διαδικασία στον πανεπιστημιακό χώρο. Και η κυβέρνηση, αντί να το λάβει αυτό υπόψη, έρχεται και με ένα σφουγγάρι, σβήνουν φοιτητές, χιλιάδες φοιτητές, ακόμα και από τις πενταετούς φοιτητικές σχολές. Δηλαδή, που καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και η πρόθεση, η τελική πρόθεση, ο τελικός στόχος, σκοπός της κυβέρνησης, είναι όλοι αυτοί οι φοιτητές που θα διαγραφούν από το δημόσιο πανεπιστήμιο, ένα μέρος αυτών να προσανατολιστεί στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δωράκι δηλαδή προς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ή, εν πάση περιπτώσει, ένα πολύ μεγάλο μέρος των φοιτητών να κατευθυνθεί στην κατάρτιση στη διαρκούς διαβίου εκπαίδευση, με ό,τι αυτό πρακτικά συνεπάγεται η εύκολη λία, να το πω έτσι, το εύκολο εργατικό δυναμικό αύριο μεθαύριο για τους εργοδότες. Αυτή είναι η κεντρική, να το πω, στόχευση της κυβέρνησης σε σχέση με τις διαγραφές των φοιτητών.
0: Με το χρόνο να με πιέζει, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Σιδηχάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.
2: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Η ώρα είναι 9.30.
3: Εσύ. Ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
4: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
2: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
5: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
9: Μπύρα Fix, κουτί 330 ml, συσκευασία 8x4 δώρο, μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Πίτσα οικογενειακή Α Μαργαρίτα, 770 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 69 λεπτά. Νυφάδες C2 Fitness, 375 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 35 λεπτά. Nescafé Azira, Φρέντο Espresso Intenso, 90 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 75 λεπτά.
8: Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Σούπερ Μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima. Με την εγγύηση της Craft Paints.
13: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
14: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
13: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
15: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
16: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
16: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
18: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
19: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
20: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
0: Και πάω με βήμα ταχύ στην πρωτοβουλία, σημαντική την αποκαλεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, για την προστασία των πολιτών απέναντι σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές με το νέο νομοσχέδιο για τη θωράκιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Δόθηκε στη διαβούλευση το νομοσχέδιο αυτό, δόθηκαν στοιχεία στη δημοσιότητα. Σήμερα βλέπω σε όλο τον αθηναϊκό τύπο το θέμα αυτό να κυκλοφορεί με θυράμβους. Εγώ θα ρωτήσω έναν άνθρωπο ο οποίος διαβάζει πίσω από τις λέξεις, κάτω από τις λέξεις για αυτό το νομοσχέδιο, έτσι όπως αυτή την ώρα συζητείτε, είπαμε είναι στην διαβούλευση για την καταναλωτική πίστη, τι ακριβώς θέλει να πει, τι ακριβώς διαβάζει το ΙΝΚΑ και ο κύριος Λεχουρίτης από τη δική του στην πλευρά. Καλημέρα σας.
21: Καλημέρα κυρία Δουργεράκη. Κοιτάξτε, κάτι το οποίο μπαίνει τώρα σε διαβούλευση, δεν μπορούμε να ξέρουμε το τι αποτελέσματα θα φέρει.
0: Δεν ζητάμε τα αποτελέσματα, φορές... την κριτική σας θέλουμε και τη στάση σας θέλουμε.
21: Επειδή πολλές φορές είμαστε αρνητικοί προς τέτοιου είδους νέα νομοσχέδια, νέες παρεμβάσεις, κρατάμε μικρό καλάθι. Και για αυτήν την περίπτωση, γιατί δεν μας έχει πείσει κανένας ότι ό,τι γίνεται, γίνεται για όφελος του καταναλωτή. είτε ακόμα και όσο αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα, όσο αφορά τις αυξήσεις του ακατάσχετου από τα 1250 στα 1600 και ο κόσμος παραπονιέται ότι του γίνονται κατασχέσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Άρα λοιπόν, γι' αυτό σας είπα, κρατάμε μικρό καλάθι. Εκτός αυτού, το έχει αποδείξει στην πράξη ότι άλλα λένε και στο τέλος άλλα γίνονται. Μας μιλάνε για την θωράκιση των καταναλωτών απέναντι τα πιστωτικά ιδρύματα, αλλά τα πιστωτικά ιδρύματα κάνουν δικές τους αποφάσεις και απόψεις, όπως παραδείγματος χάρη με την απόφαση του Αρείου Πάγου, όπως με το ότι για να βγάλεις μια πιστωτική χρεωστική κάρτα σε χρεώνουν με 24 και 32 ευρώ αντίστοιχα. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι είμαστε πάρα πολύ δύσπιστοι σε αυτά που έρχονται χωρίς να τα δούμε στην πράξη.
0: Το Υπουργείο από τη δική του την πλευρά δίνει ουσιαστικά ένα οδηγό για αυτά, το λέω έτσι γιατί δίνει 12 σημεία για τα οποία θέλει να μας πει ότι, ξέρετε, αυτά θα είναι σημαντικά για τον ίδιο τον καταναλωτή. Το πρώτο σημείο που δίνει είναι για το ποιους δανειολήπτες αφορά η οδηγία του για την καταναλωτική πίστη, καταναλωτικά δάνεια, επισκευαστικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες για ποσά έως 100.000 ευρώ. Φαίνεται να αφορά ένα μεγάλο μέρος της καθημερινής χρηματοδότησης των οικοκυριών από τις τράπεζες, αλλά όπως λέτε, με πολλά επιμέρους σημεία τα οποία νομίζω ότι χρήζουν διευκρινήσεων περαιτέρω για να γνωρίζει ο καθένας από εμάς τι ακριβώς συμβαίνει εφόσον μπει και μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
21: Κυρία Δουργεράκη, αυτό την Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2023 που φέρνει ο κύριος Θεοδωρικάκος για να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα, δυστυχώς έρχεται με λάθος αντίληψη και εφαρμογή.
0: Γιατί το λέμε.
21: Θα σας πω γιατί το λέμε. Λέει το νέο νομοσχέδιο, κάποιος που θέλει να πάρει ένα δάνειο μέχρι 100.000 ευρώ, ναι, καταναλωτικό δάνειο, ναι, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, δεν μπορεί το δάνειό του να ανεβαίνει πάνω από 30% έως 50%. Ναι. Ξέρετε εσείς και μια τράπεζα να δίνει μέχρι 100.000 καταναλωτικό δάνειο χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, χωρίς εγγυητές.
0: Υποθήκη θέλετε να πείτε και διάφορες.
21: Χωρίς υποθήκες. Υπάρχει τέτοια περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο. Άρα ερχόμαστε και φέρνουμε ένα νομοσχέδιο που από την γένεσή του, από την εφαρμογή του, δεν έχει εφαρμογή. Τι λοιπόν να πιστέψω, γιατί να το πιστέψω αυτό. Ποια τράπεζα εδώ πάει να πάρει 1.000 ευρώ δάνειο καταναλωτικό και σου ζητάνε τα μαλλιά της κεφαλής σου. Θα σου δώσουν μέχρι 100.000 χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις στις τράπεζες δάνειο. Αυτό το νομοσχέδιο φέρνει να ψηφιστεί.
0: Μάλιστα. Ψηλά γράμματα. Ένα από τα βασικά προβλήματα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει είναι οι δυσνόητοι όροι συμβολέων και οι κρυφές επιβαρύνσεις. Το έχετε δει?
21: Βεβαίως. Κοιτάξτε, τέλος πάντων, οι κρυφές επιβαρύσεις και οι δυσνόητοι λόγοι ή τέλος πάντων τα ψηλά γράμματα που λέμε, πολλές φορές δεν τα βρίσκουν ούτε και οι ίδιοι. Γιατί πας να διευκρινίσεις τι ακριβώς συμβαίνει και σου πετάει το υπάλληλο και λέει «Συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, ξέρετε αυτό, ξέρετε το άλλο». Αυτά ποτέ δεν ήταν διάβγεια για να ξέρει ο κόσμος όταν παίρνει ένα δάνειο, όταν έχει μια πιστωτική κάρτα, όταν έχει υποχρέωση απέναντι στην τράπεζα ή ακριβώς πληρώνει, λόγω των ψηλών γραμμάτων που δεν εμφανίζονται ποτέ. Το έχουμε ζήσει, το ζούμε, το βλέπουμε και σε αυτούς τους δανειολήπτες της περίπτωσης ελβετικού φράγκου, οπότε καταλαβαίνετε είναι πολύ πολύ δύσκολο να κατανοήσει κάποιος αυτά τα ψηλά γράμματα. Αλλού είναι η όλη ιστορία και η παρέμβαση που πρέπει να κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο Υπουργός Ανάπτυξης. Παραδείγματος χάρη στις χρεώσεις. Πόσο χρεώνεις για μια συναλλαγή μέχρι εκεί? Τι άλλο κάνεις έμβασμα μέχρι εκεί? Τι άλλο από τράπεζα σε τράπεζα, από τον Δία και ούτω καθεξής. Θυμάστε πέρσι τι είχε γίνει με τα ιδιωτικής εταιρείας αυτόματα μηχανήματα που παραχώρησαν τράπεζα στα ATM και χρέωναν τους πολίτες. Mm. Το θυμάστε. Έγινε παρέμβαση, σταμάτησε. Αρχίσαν μετά και εφαρμόζανε άλλη τακτική. Αυτά λοιπόν πρέπει να είναι ξεκάθαρα και σε διαφάνεια, σε διάβγεια, να ξέρει ο κόσμος τι πληρώνει όταν παίρνει ένα δάνειο, πόσο θα επιβαρυνθεί και πάει λέγοντας.
0: Κύριε Λεγουρίτη, υπάρχουν δύο θέματα επίσης. Αν μπορείτε, δώστε λίγο παραπάνω στοιχεία. Πιο σαφές το δανειολήπτη το δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε 14 ημέρες και επίσης εκεί το κομμάτι το οποίο μιλά για το δικαίωμα στη λήθη για επισόντες από καρκίνο. Τι είναι αυτά?
21: Ξαναεπαναλάβετε το γιατί.
0: Το ένα θέμα ίσως που χρειάζεται παραπάνω διευκρίνηση και δεν ξέρω αν το έχετε μεταφράσει σαν ένωση, είναι αυτό που λέει ότι ο κάθε δανειολήπτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε 14 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και πλέον το πλαίσιο γίνεται πιο σαφές και ξεκάθαρο. Ο κάθε πολίτης μπορεί να ακυρώσει το δάνειο χωρίς κυρώσεις και υποχρέωση αιτιολόγησης εφόσον διαπιστώσει ότι οι όροι δεν τον εξυπηρετούν ή αν αλλάξει γνώμη. Και υπάρχει επίσης ένα σημείο που λέει: οι πιστωτικοί φορείς απαγορεύεται να χρησιμοποιούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη διάγνωση ογκολογικής ασθένειας καταναλωτή για σκοπούς ασφαλιστικής σύμβασης, συνδεδεμένης με σύμβαση πίστωσης, εφόσον έχουν παρέλθει 5 έτη από την ολοκλήρωση της θεραπείας του. Με τη ρύθμιση αυτή διευκολύνεται η ισότιμη πρόσβαση των καταναλωτών σε πιστωτικά προϊόντα και έρεται η ενδεχόμενη δυσμενή τους μεταχείριση. Δεν ξέρω αν το νομικό σας επιτελείο τα έχει δει αυτά τα δύο για να δει αν υπάρχουν κάπου παγίδες και κάπου όχι.
21: Σίγουρα να ξέρετε υπάρχουν παγίδες. Δεν χρειάζεται να δει κανένα νομικό επιτελείο του ΙΝΚΑ αυτού του είδους τις περιπτώσεις. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ό,τι στείνεται και ό,τι γράφεται γράφεται υπέρ των τραπεζών και εις βάρος των πολιτών καταναλωτών. Ακόμα και στην περίπτωση αυτή που αναφέρεται για θέματα υγείας, ότι πρέπει να είναι επτασφράγιστο μυστικό και να μην κοινοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα σε κανέναν, έχουν καταρριφθεί, έχουν καταγγελθεί η Αρχή Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα Δεδομένων, μάλλον, δυστυχώς δεν απαντάει όπως θα έπρεπε να απαντάει, κατοχυρώνοντας την εχεμήθεια υπέρ του πολίτη. Τα προσωπικά μας δεδομένα διαρρέουν στο διαδίκτυο, τα προσωπικά δεδομένα των ταυτοτήτων τα έχουν και τα γνωρίζουν οι πάντες, είτε λέγεται εταιρείες ενέργειας, είτε ασφαλιστικές, είτε τράπεζες, είτε οτιδήποτε. Εδώ έρχεται νομοσχέδιο, κυρία Δουλγεράκη, που λέει ότι θα δίνεται τη δυνατότητα σε κάθε επιχειρηματία να παίρνει τα προσωπικά μας δεδομένα της ταυτότητας και να τα χρησιμοποιεί. Ακούσατε τι συμβαίνει? Ή έρχεται για ψήφιση. Άρα τι μου λέτε προσωπικά δεδομένα και ότι θα υπάρχει εχεμήθεια? Τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να ισχύσει. Γιατί? Διότι εκείνοι που κυβερνάνε τη χώρα είναι οι τραπεζίτες. Τελεία και παύλα.
0: Μάλιστα. Θα σας έλεγε κάποιος, προκατηλημένος είσαστε, διότι από την αρχή λέτε δεν γίνεται τίποτα προς όφελος του καταναλωτή, κύριε Λεχουρίτη.
21: Δεν πειράζει. Ας λένε ότι είμαι προκατηλημένος. Τα στοιχεία και οι αποδείξεις του παρελθόντος έχουν αποδείξει ότι το ΙΝΚΑ και ο Λεχουρίτης λέει την αλήθεια. Τώρα ας έρθουν να φέρουν καινούργια δεδομένα, καινούργια στοιχεία, να απαντήσουν ότι αυτά που λέμε δεν ευσταθούν και ότι είναι μυθεύματα. Όπως παραδείγματος χάρη η απόφαση του Αρείου Πάγου που ξεκαθάρισε το τοπίο πώς πρέπει να πληρώνεται η δόση, η μηνιαία δόση με βάση το νόμο 3869, και προσπαθούν με νύχια και με δόντια να ανατρέψουν αυτή την απόφαση, καταλαβαίνετε ότι μάλλον το να έχεις επιφυλάξεις είναι το πιο σωστό από το να δίνεις ευκολόγια σε κάποιους που οι οποίοι δεν τηρούν αυτά τα οποία υπόσχονται. Και επειδή έχουμε, πώς λέει η παροιμία, φυσάμε το χυλό.
0: Όποιος καεί με το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι.
21: Και το γιαούρτι, ακριβώς. Αφήστε λοιπόν να έχουμε τις επιφυλάξεις μας, όπως έχει ο περισσότερος κόσμος, γιατί το βιώνει, το ζει στην καθημερινότητά του. Και πέραν από αυτό, το βλέπουμε. Όταν ακριβαίνουν οι τιμές των καυσίμων, εμείς παίρνουμε πανάκριβα καύσιμα, και όταν πέφτουν οι τιμές των καυσίμων, θα περιμένουμε ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες. Όποτε θα ευαρεστηθεί κάποιος να αποφασίσει ότι, ρε παιδιά, ναι, αρκετά οικονομήσαμε, πρέπει να πάμε στην κανονικότητα. Αυτά δεν βλέπουμε, κυρία Δουλγεράκη, στην καθημερινότητά μας? Δεν τα βιώνουμε, δεν τα ζούμε? Τα ζούμε. $74 έφτασε το βαρέλι Brent. Και ακόμα η βενζίνα είναι στα 2 ευρώ. Για ποιο λόγο? Γιατί όταν ανεβαίνει δεν κατεβαίνει μετά γρήγορα? Γιατί όλα αυτά?
0: Υπάρχει ανάλογο άσμα σε αυτό. Ας απαντήσουμε έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ.
21: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
21: Να είστε καλά, γεια σας, γεια.

0: Δρόμοι που υποχωρούν στο Ηράκλειο, έντονες αντιδράσεις από τους φορείς για τα κάγκελα στα λιοντάρια εν μέσω τουριστικής σεζόν. Φωτογραφίες που μας στέλνει η Γεωργία η Μακάκη με κάτι μεγάλες τρούπες που γίνονται από την ΔΕΙΑΗ, γιατί βλέπω να βρίσκεται εκεί και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ, ο κ. Γιώργος Βορεξάκης, εκεί από τη Μητσοτάκη ανεβαίνοντας για να βγεις προς τον Άγιο Δημήτριο και μετά να στρίψεις να βγεις την 25η Αυγούστου. Γιατί αυτές οι μεγάλες οι τομές, τι στην ευχή έχει γίνει εκεί, βλάβη μπορεί να είναι στο δίκτυο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά εδώ επειδή είναι και βαθιά η τομή, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν πως και οι κάτοικοι της περιοχής και οι διερχόμενοι, για να μην πέσουν σε καμία τρύπα, πως θα περιμένουν να γίνει η αποκατάσταση έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να μιλήσει για κακοτεχνία. Και βέβαια δύο σοβαρά ατυχήματα με πατίνια στην Κρήτη μέσα σε 24 ώρες. Ένας 16χρονος που έχασε τον έλεγχο του πατινιού του εκεί στον Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο και βρέθηκε κάτω από γέφυρα. Το παιδί νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Και επίσης ένας 14χρονος που στις Δαφνές επίσης είχε ατύχημα με το πατίνι του και με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται επίσης στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Αυτή είναι η καθημερινότητά μας, έτσι μας την καταντήσανε. Αυτή είναι η ζωή μας. Καλημέρα σε όλους μας. Να χαμογελάμε και να μάθουμε να χαμογελάμε λίγο παραπάνω στον εαυτό μας και στους άλλους, γιατί αν περιμένουμε από τους διοικούντες, Παντελής Μπότσης, Αγγέλα Δουλγεράκη, την καλημέρα μας.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Λικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
5: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
6: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
7: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος Στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Στην στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
10: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
11: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
12: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
11: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
12: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
11: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
12: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
11: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
12: Και στο lithi.gr.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
0: Η απόφαση για τη χωροθέτηση προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο είναι ηλυμένη και θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, δήλωσε από τα Χανιά ο Υπουργός Μετανάστευσης. Ανησυχία προκαλεί συνεχής εμφάνιση μεγάλων καθυζητήσεων στους δρόμους, όπως στις οδούς Επιμενίδου και Αριάδνη στο Ηράκλειο χθες. Δύο σοβαρά ατυχήματα με πατίνια στην Κρήτη μέσα σε 24 ώρες. Στη ΜΕΘ του Παγνή, δύο παιδιά 14 και 16 ετών. Περιφραγμένη για 6 περίπου μήνες η Κρίνη Μοροζίνη στο κέντρο του Ηρακλείου λόγω εργασία συντήρησης. Τη στήριξή του στην απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων του ΙΕΦΚΑ που πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου, εκφράζει ο Σύλλογος Εργαζομένων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Κρήτης. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι οι πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου θα περάσουν στην αγορά, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Σοκράτης Φάμελος αντικατέστησε Παπά και Ζαχαριάδη από το ΣΥΡΙΖΑ. Στην τοποθέτηση Αλέξη Τσίπρα ότι το κόμμα Έλλας μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, αναφέρθηκε μιλώντας στην Κρήτη TV ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι η αξιωματική αντιπολίτευση γίνεται ένα κόμμα όταν έρχεται δεύτερο στις βουλευτικές εκλογές και κάνει κυβέρνηση το πρώτο κόμμα. Στην τελική ευθεία, η υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και αντιδράσεις για τη μη δημοσιοποίηση του κειμένου.
15: 984. Ο καιρός.
0: Σχεδόν έδριος καιρός στην Κρήτη, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου για σήμερα.
15: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 984.

Γεια σας, μεσοβδόμαδο, 17 ο μήνας, ημέρα, Τετάρτη. Η Giardini di Marzo, η κήπη του Μαρτίου. Τραγούδι του 1972, Λούτσιο Μπατίστη. Λέει πολλά για τη φτώχεια, την ανέχεια και την νοσταλγία. Αλλά ο τίτλος παραπέμπει στο ποθούμενο των εκλογών το Μάρτιο του 27. Κι όμως η είδηση του 24ωρου είναι η δήλωση του SEO του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic που χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο SEO του συστήματος παραδέχτηκε σε συνέντευξη ότι το σύστημα της τεχνητής νοημοσύνης σκότωσε τις περίπου 170 μαθήτριες του σχολείου του Ιράν, αλλά πρόσθεσε σχεδόν με ανατριχίλα ότι κάτι τέτοιο δεν είναι έξω από τις κόκκινες γραμμές του προγράμματος. Το γεγονός ότι είχε ενσωματωθεί σε Ισραηλινό σύστημα μόνο τυχαίο δεν είναι. Και σ' άλλα με υγεία δεν είναι μόνο το Μινάμπ, δεν παραβιάζονται καν οι κόκκινες γραμμές, άρα βαράτε του κουτρούλι το γάμο. Κατά τα άλλα διαβάζει σε εμβριθείς αναλύσεις ότι με τη συμφωνία με το Ιράν, ο Τραμπ μπορεί να μην πέτυχε όλους τους στρατηγικούς του στόχους, πέτυχε όμως να πεμπλακεί από έναν κοστοβόρο πόλεμο και να ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Θα μπορούσε βέβαια να πετύχει τους ίδιους ακριβώς στόχους, μην κάνοντας καθόλου πόλεμο. Αλλά εντάξει, στρατηγικός σύμμαχος είναι, ας μην είμαστε σχολαστικοί. Και στο κάτω-κάτω πλανητάρχης είναι, ποιοι είμαστε όλοι εμείς που θα του υποδείξουμε τι θα κάνει. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα η συμμαχία αυτή έχει τον κάθετο αγωγό του αδιανόητα ακριβού αμερικανικού LNG που πωλείται μόνο με το ζόρι. Είναι τόσο ακριβό που πωλείται μόνο σε εφιαλίδια των 10 ml σε φαρμακεία. Κυρίως για θεραπείες κατά της φαλάκρας. Άσε που μας έφερε και τις Εύρων στο Ιόνιο και δεν θα μπορούν να προβάλλουν διεκδικήσεις οι Τούρκοις. Οπότε θα σκεφτούν αν δεν μπορούμε να προβάλλουμε διεκδικήσεις στο Ιόνιο, τι να το κάνουμε το Αιγαίο. Αυτά τα ωραία, γιατί από σήμερα το πρωί οι έξυπνοι στρατηγικά Ιρανοί έχουν βγάλει μια σκληροπυρηνή πτέρυγα να λέει αυτή η συμφωνία δεν είναι καλή και να δηλώνει όλο το σύστημα του Ιράν θα την εφαρμόσουμε όμως. Στις δε Ηνωμένες Πολιτείες έχει ξεσπάσει άλλος, διότι επί της ουσίας λένε όσοι αντιτίθενται ότι τους πήραν τα σόβρακα οι Ιρανοί. Στην Ελλάδα έχουμε μια πολιτική συζήτηση που ξεκινά από το τέλος και ενώ είμαστε ήδη σε βαρύτατα προεκλογική κίνηση από όλους και κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Υπάρχει μια κομβική ιδιαιτερότητα που περνά σχεδόν απαρατήρητη

αλλά στην πραγματικότητα αποκαλύπτει το βαθύτερο πρόβλημα του αδιεξόδου και της ύψης του πολιτικού συστήματος. Γιατί η δημόσια συζήτηση δεν περιστρέφεται γύρω από το τι χρειάζεται η χώρα, ούτε γύρω από το ποιο σχέδιο διακυβέρνηση προτείνει κάθε σχήμα. Έχει μετατοπιστεί εξ αρχής το τι θα συμβεί μετά τις εκλογές. Σαν να έχουν προεξοφλήσει το αποτέλεσμα, σαν να θεωρούν δεδομένο ότι κανένας δεν θα μπορέσει να εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Και η κεντρική πολιτική αντιπαράθεση δεν αφορά τις πολιτικές που θα κληθούν να εγκρίνουν οι πολίτες, αλλά τα πιθανά σενάρια συνεργασιών και τις μετεκλογικές αριθμητικές. Με άλλα λόγια, συζητάμε με ποιος θα καθίσει την καρέκλα πριν καν συζητήσουμε γιατί πρέπει να καθίσει εκεί. Και όμως την ίδια ώρα τα πραγματικά ζητήματα είναι εδώ. Ποια πρόταση υπάρχει για την ακρίβεια που συνεχίζει να εξαντλεί τα νοικοκυριά? Πώς θα αντιμετωπιστεί η στεγαστική ασφυξία που μετατρέπεται σε κοινωνική κρίση? Ποιο είναι το σχέδιο για την οικονομία όταν η αναπτυξιακή όθηση από το Ταμείο Ανάκαμψης σταμάτησε στις κορυφές και τώρα σταματάει και η ίδια κατά Οκτώβριο? Τι θα γίνει με τα φαντς που διαχειρίζονται τα δάνεια και αυξάνουν διαρκώς το ξέσκισμα σε χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις? Ποια είναι η στρατηγική απέναντι στην ολοένα και πιο αναθεωρητική επιθετική στάση της Άγκυρας? Τι γίνεται με τη δημογραφική συρρήκνωση της χώρας? Με ποιο χώρο και χρόνο και σχέδιο κάνεις ανταγωνιστική μια οικονομία που χάνει συνεχώς έδαφος? Και στην ίδια σκία μένουν και άλλα κρίσιμα ζητήματα. Οι μεταναστευτικές ροές που αντιμετωπίζονται επικοινωνιακά και με μπικικίνια. Την ώρα που δεν λύνεται καν το πρόβλημα της έλλειψης εργατικών χεριών, ούτε οι πιέσεις στις τοπικές κοινωνίες. Τι γίνεται με την Ήπεθρο που ερημώνει, την πρωτογενή παραγωγή που εξαϊλώνεται και τον παραγωγικό ιστό που αποδυναμώνεται? Όσο για την ανασφάλεια, η δικαιοσύνη βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο αμφισβητήσεων. Σκάνδαλα ξεσπούν με συχνότητα που μοιάζει να μην προκαλεί πλέον ούτε έκπληξη ούτε συνέπειες. Αλλά τίποτα από αυτά στο δημόσιο διάλογο. Το ερώτημα είναι γιατί, ίσως επειδή η συζήτηση έχει ήδη μετακινηθεί σε ένα άλλο επίπεδο, στο επίπεδο που οι πολιτικές παρουσιάζονται ως προκαθορισμένες, προαποφασισμένες και μη διαπραγματεύσιμες από κέντρα όπως των Βρυξελών ή της Ουάσιγκτον. Σαν οι μεγάλες επιλογές να έχουν ληφθεί αλλού και η ελληνική κοινωνία να καλείται απλώς να επιλέξει τους διαχειριστές της, όχι να αποφασίσει την πορεία, μόνο τα πρόσωπα. Άρα η ουσία των εκλογών δεν αφορά πλέον το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, αλλά το ποιοι θα αναλάβουν τη διαχείριση μιας προαποφασισμένης κατεύθυνσης. Σε μια τέτοια συνθήκη, η περίφημη λαϊκή κυριαρχία μοιάζει να έχει εξαϊλωθεί, η σχέση μεταξύ κοινωνίας και εξουσίας αντιστρέφεται, δεν φαίνεται να διαμορφώνονται οι πολιτικές από τη βάση προς την κορφή. Αντίθετα, η αίσθηση που καλλιεργείται είναι ότι οι βασικές κατευθύνσεις έρχονται έτοιμες, copy-paste, με την πολιτική τάξη να περιορίζεται στο ρόλο του εκτελεστή. Σαν η χώρα δηλαδή να λειτουργεί ως διοικητική περιφέρεια ενός ευρύτερου συστήματος αποφάσεων και λιγότερος κυρίαρχο κράτος που καθορίζει το μέλλον του. Το παράδοξο γίνεται ακόμη μεγαλύτερο αν αναλογιστεί κανείς ότι πολλές από τις κυρίαρχες ευρωπαϊκές πολιτικές βρίσκονται σήμερα υπό αμφισβήτηση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η ενεργειακή στρατηγική, η λεγόμενη πράσινη μετάβαση, η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομίας, οι σχέσεις της Ευρώπης με τον υπόλοιπο κόσμο, η αποβιομηχάνηση, η υποχώρηση της μεταποίησης, η εγκατάλειψη της πρωτογενούς παραγωγής, η διαχείριση του μεταναστευτικού, σε όλα αυτά τα πεδία η αμφισβήτηση είναι πλέον έντονη και διαρκώς διευρύνεται. Και όμως στην Ελλάδα εξακολουθούν να μας παρουσιάζουν ως αδιαπραγμάτευτες αλήθειες. Αλλά το πιο ανησυχητικό είναι ότι βαδίζουμε προς εκλογές χωρίς να συγκρούονται διαφορετικά σχέδια για τη χώρα, αλλά διαφορετικές εκδοχές διαχείρισης της ίδιας πραγματικότητας.
Θέλετε και πιο πεζά? Ο ιστορικός του μέλλοντος, αν δοκιμάσει να βάλει σε σειρά τα σκάνδαλα στα οποία άμεσα ή έμεσα εμπλέκεται το κυβερνών κόμμα των τελευταίων 7 ετών, πιθανότητα θα σηκώσει τα χέρια ψηλά. Όποια πέτρα και αν σηκώσει, θα βρεις και κάποιον από κάτω. Από τους φραπέδες και τους χασάπιδες στο ΠΚΠ, τις υποκλοπές, ως τους πρώην και τους νυν γενικούς γραμματείς για το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, παντού υπάρχει ένας γαλάζιος εμπλεκόμενος. Προσοχή, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν εννοούμε ένοχος. Αυτά στα κρίνει η δικαιοσύνη. Αλλά η εμπλοκή πλέον δεν μπορεί να υποβαθμιστεί και αποτελεί ένα από τους κορυφαίους πονοκεφάλους της κυβερνώσας παράταξης. Σε ό,τι αφορά τις πολεοδομίες, αν αύριο το πρωί μια εταιρεία επιχειρήσει μέτρηση κοινής γνώμης στους πολίτες με ερώτημα για το πιο διεφθαρμένο κομμάτι στη δημόσια διοίκηση, θα αναδειχτούν πρώτες με διαφθορά που θα συναρπάζει. Υπάρχει Έλληνας που δεν έχει βιώσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο πετσί του, κάποιοι και στην τσέπη του, στη βρωμιά του συγκεκριμένου χώρου, οικόπεδα που γίνονται τυραμόλα για να παρουσιαστούν οικοδομήσιμα, παράνομες νομιμοποιήσεις και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, ένα καθεστώς το οποίο δρά σχεδόν ανεξέλεγκτο και θυμίζει χταπόδι που αγκαλιάζει όλη τη χώρα. Τα τελευταία γεγονότα απλά φέραν μπροστά όλα όσα συζητάμε και μεταξύ μας. Η κατάσταση έχει ξεφύγει σε βαθμό που να είναι αποδεκτό για να μπορεί καθένας να χτίσει από κοτέτσι μέχρι μέγαρο. Για να τα λέμε όλα, όλο αυτό το πρημοδοτούμε και εμείς οι ίδιοι, αποδεχόμενοι τα θέλω για να γίνει η δουλειά μας. Αλλά γιατί θέλουν να χτίσουν σε ρέμα ή μέσα δάσος, άλλοι επειδή γουστάρουν να φτιάξουν σπίτι 200 τετραγωνικά, εκεί που επιτρέπονται 100, και άλλοι γιατί έχουν τα κονέ στην εξουσία και μπορούν να παρουσιάσουν οικόπεδο κάτω των δύο στρεμμάτων, λες και είναι το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, εκεί κοντά στο Μαρούσι. Πάμε και παρακάτω. Η εισαγγελέας χθες πρότεινε την ενοχή του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και της πολιτικού Αν Μισελ Ασημακοπούλου, λέγοντας ότι οι δύο κατηγορούμενοι συγκεκριμένοι ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν με τα emails στους απόδημους Έλληνες. Η εισαγγελέας αναφέρθηκε εκτενώς στη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, επισημένοντας ότι αυτά συνδέονται άμεσα με το δικαίωμα κάθε πολίτη να αποφασίζει ποια στοιχεία της προσωπικής του ζωής επιθυμεί να γνωστοποιεί. Θα δώσω στοιχεία του εαυτού μου όταν εγώ θέλω να τα δώσω και όχι επειδή κάποιος τα απέκτησε χωρίς την άδειά μου, υπογράμμισε, εξηγώντας ότι τα mails και η τηλεφωνική αριθμή αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Ακόμη διευκρίνησε η εισαγγελέας ότι οι εκλογικοί κατάλογοι χωρίς στοιχεία επικοινωνίας μπορεί να χορηγηθούν σε υποψηφίους ύστερα από αίτηση, όμως η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στα υπόλοιπα ευαίσθητα στοιχεία είναι αυστηρά περιορισμένη. Το επίμαχο αρχείο, λέει η εισαγγελέας, διέρευσε το 23 και μέσω διαδοχικών διαβιβάσεων έφτασε σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια αποτέλεσε αντικείμενο από την Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Εστίασε ιδιαίτερα στην αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σε περίπου 25.000 αποδέκτες την 1η Μαρτίου του 24. Συμπληρώνοντας ότι οι μάρτυρες που εξετάστηκαν στο δικαστήριο κατέθεσαν πως δεν ήταν καν ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και συνεπώς δεν είχαν δώσει τα στοιχεία τους στο κόμμα. Μετά από αυτά βγήκε ο Άδωνης και είπε ότι αυτό είναι πλήγμα για τη δημοκρατία, δεν θα μπορούν οι υποψήφοι να κάνουν άνετα τη δουλειά τους φοβούμενοι τα προσωπικά δεδομένα. Έχεις ρέφα. Σήμερα το πρωί νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr για να συγκρίνετε τιμές, ποιο σούπερ μάρκετ πουλά φθηνότερα το τάδε προϊόν, θα γίνει και ολόκληρη παρουσίαση 12.30 μετά από σύσκεψη στο Μαξίμου. Και ο Παντελής μου λέει, άντε τέλειωνε την εκπομπή γιατί μετά τις 12 η ώρα φεύγω. Πού πας Παντελή? Βρήκα, λέει, από το πόσο κάνει κατευθείαν φθηνότερα τις φρυγανιές και τα μακαρόνια σε σούπερ μάρκετ στο Περιστέρι, οπότε παίρνω το αεροπλάνο να πάω στο Περιστέρι.
Χριστέ μου, Χριστέ μου, τι άλλο θα ακούσουμε. Επίσης πρέπει να σας πω ότι ενώ γίνεται της ακρίβειας και του κουτρούλι ο γάμος, υπάρχει ένας πονοκέφαλος στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Έχουν χωριστεί στα δύο. Ακούστε θέμα. Θα μπορούν στο μέλλον οι ταχυδακτυλουργοί στη χώρα να βγάζουν από το καπέλο τους περιστέρια ή κουνέλια? Έχει γίνει μείζον θέμα στο κυβερνητικό στρατόπεδο, διότι έχουν χωριστεί από δύο χωριά χωριάτες αν θα μπορούν στο μέλλον οι ταχυδακτυλουργοί να βγάζουν τα κουνέλια από το καπέλο τους και τα περιστέρια από τα μαντήλια. Μια χαρά, ακούτε. Οι μισοί υποστηρίζουν ότι πρέπει να μπορούν να βιοπορίζονται οι 800 και πλέον οικογένειες που ζουν από την ταχυδακτυλουργία, και οι άλλοι μισοί περασπίζονται τις φιλοζωικές που επιμένουν ότι πρόκειται για κακοποίηση των ζώων. Μέγας είσαι, κύριε. Ενώ οι Τούρκοι κάνουν πιο απλά πράγματα, ο Υπουργός Παιδείας Γιουσούφ Τεκίν παρουσίασε τη μετάβαση από τον όρο Κεντρική Ασία στο Τουρκιστάν στους Υπουργούς Παιδείας των κρατών μελών του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών. Δεν θα λεγόμαστε πια Κεντρική Ασία, αλλά Τουρκιστάν. Υπέγραψαν, λέει, και ένα οδικό χάρτη συνεργασίας 21 σημείων. Και όλα αυτά είναι στο όραμα για τον τουρκικό αιώνα. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που εφαρμόζει η Τουρκία μέσω του μοντέλου εκπαίδευσης του αιώνα της Τουρκίας αλλάζει πολλούς όρους, λέει, αφαιρούμε την έννοια της Κεντρικής Ασίας, θα το λέμε Τουρκιστάν. Στο νέο πρόγραμμα οι σταυροφορίες αναφέρονται ως επιθέσεις των σταυροφόρων αντί για σταυροφορίες, ενώ η εποχή των ανακαλύψεων παρουσιάζεται ως η αρχή της αποικιοκρατίας. Ο όρος Βυζάντιο αντικαθίσταται από τον όρο Ανατολική Ρώμη. Στην αναθεώρηση περιλαμβάνονται και τα σχολικά βιβλία που δεν θα χρησιμοποιούν πλέον τον όρο Αιγαίο Πέλαγος, αλλά τον όρο Ανταλάρ Ντενιζή, θάλασσα των νησιών. Ο Υπουργός μάλιστα μας είπε ότι ο όρος Αιγαίο υιοθετήθηκε στην Τουρκία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατόπιν ελληνικού αιτήματος. Ενώ η νέα ονομασία, όπως ανέφερε, χρησιμοποιούνταν την εποχή της Συνθήκης Λοζάνης το 23. Επιπλέον, στα σχολικά βιβλία περιγράφουν πλέον το αρμενικό ζήτημα και το ποντιακό ζήτημα ως αβάσιμους αρμενικούς ισχυρισμούς και αβάσιμους ποντιακούς ισχυρισμούς. Στο νέο πρόγραμμα που θα έχουν όλα τα τουρκικά κράτη ενσωματώνονται έννοιες γαλάζια πατρίδα, ουράνια πατρίδα, πράσινη πατρίδα. Και σάλα με υγεία. Και ήρθε η ώρα τώρα να μιλήσουμε με τα δικά σας μηνύματα. Λέει ο Χάρης, την καλημέρα μου, με ένα ερώτημα να πούμε. Υπάρχει λόγος να προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη? Αφού κατά το δοκούν εκτελούνται οι αποφάσεις και το τραγελαφικό πρέπει με δικηγόρο να προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Καλημέρα, λέει ο Γιάννης από τη Ρόδο. Καλημέρα, λέει η Κατερίνα, για όλους αυτούς που πολεμοχαρείς είμαστε αναλώσιμοι δυστυχώς. Δουλίτσες να γίνονται, χρήμα να ρέει. Η Αναστασία λέει, τι θα γίνει με τον επικισμό της χώρας και την αντικατάστασή μας? Πότε θα καταλάβετε ότι η μόνη λύση είναι οι μαζικές απελάσεις και το κλείσιμο των συνόρων? Εκεί, να τα σφραγίσεις. Δεν θα περνά τίποτα. Επίσης, τι θα γίνει, λέει, με τους Ρωμά? Στα νοσοκομεία κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ενώ οι άλλοι, Η Φωτεινή, τι να πρωτοσχολιάσεις όταν παντού το μόνο που βλέπεις έξω, αίμα, μόνο αίμα, και όταν οι πολιτικοί νομίζουν ότι είναι νερό, τότε ο κόσμος καλύτερα να τελειώσει, δεν μας αξίζει αυτή η γη. Καλά, εσωτερικά, λέει, δεν το συζητάμε. Φαντάσου, μετά το σκάνδαλο ΠΚΠ, υπάρχει διαφήμιση με ευτυχισμένο αγρότη, δεν αντέχεται τόση βρωμιά. Πράγματι, έχεις δίκιο, τον είδα κι εγώ. Πολύ χαρούμενος ο άλλος. Ο Αλέξανδρος μου λέει, η δημοκρατία θα θριαμβεύσει. Καλά ρε, μη βαράτε, λέμε καμιά μακακία να περνάει η ώρα. Ο Δημήτρης μου λέει, η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά? Δηλαδή μας ενημέρωσε ότι θα κάνει αυτό που υποτίθεται ότι ήδη κάνουν ανταγωνισμός οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και η ελεύθερη αγορά. Μωρέ, μπράβο, εξαγγελίες, καθρεφτάκια για τους ιθαγενείς. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε να γίνει διάγγελμα. Θα μπορούσε βέβαια να κρατήσει αυτό το βαθιστόχαστο μέτρο στήριξης για τη ΔΕΘ.
Κάτσε, μη βιάζεις, 12.30 ώρα. Έχουμε ρεκλάμα επικοινωνιακή για την νέα ιστοσελίδα. Βρες το πιο φθηνό και κέρδισε. Θα έχει και λοταρία στο τέλος. Να, μα το Θεό, σας μιλάω ειλικρινά. Ο Παντελής φεύγει με πτήση 12:30 για Αθήνα, διότι βρήκε μακαρόνια. Ε, και φρυγανιές φθηνότερα από τα σούπερ μάρκετ του Ηρακλείου. Σου λέει, μια ευκαιρία είναι. Θα πάμε με τραγούδι και θα πάμε στην ελληνική εκδοχή τώρα των Κήπων του Μαρτίου, τραγούδι του 72, το «Η Τζιαρντίνι Ντι Μάτζο». Στα ελληνικά το ξέρετε όλοι και το έχετε αγαπήσει πριν το τέλος.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Εσύ? Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
0: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
5: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897 042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
3: Ναι, στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
8: Sorry, I don't understand.
3: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
8: Excuse me.
7: Language Center, Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
9: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
10: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
9: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
10: Βραχή, χειμώνα, αγώνα, καλοκαίρι.
11: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
10: Βλέπω ότι λεκανής είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
10: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
9: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
11: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
10: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
9: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
15: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
16: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
18: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
19: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
21: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
22: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
21: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
23: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
24: Εδώ, τι είναι τούτη ρε παιδιά. Καλημέρα, θα σας πω τώρα, περιμένετε. Αλέξανδρος από την Κομωτινή. Πραγματικά λέει, όσοι πιστεύουν ότι η κατάστασή μας έχει φτάσει σε αυτό το σημείο επειδή φταίνει οι μετανάστες, έχω κάτι πορτοκάλια να τους πουλήσω από τον Άρη που τα φύτεψε με τα ίδια τα χεράκια ο Elon Musk, ο νέος τρισεκατομμυριούχος. Τρομερό επίτευγμα. Ο Αλέξανδρος λέει, η μόνη καλή, η λύση καλή μου φίλη είναι το πεζοδρόμιο, όχι όπως στις μέρες μας, αλλά τότε που κάποιοι αποφασισμένοι έβγαιναν και μετά ψάχναμε να βρούμε πού πήγαιναν τα πεζοδρόμια. Τότε. Σήμερα είμαστε πολιτισμένοι καθώς πρεπιστές, το μαγαζί το κλείσαμε εμείς με τις επιλογές μας, ραγιάδες εμείς, ραγιάδες και τα παιδιά μας. Ο Δημήτρης από Θεσσαλονίκη, καλημέρα σας. Ξέρετε μήπως τι συμβαίνει με την ομάδα Ανούμπης, προσπαθούν να την κλείσουν μετά το δηλητηριασμό ενός εκ των δύο σκύλων τους. Εκδικούνται και την προσφορά τους στα Τέμπη. Όχι την προσφορά τους, τις αποκαλύψεις στα Τέμπη. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα νομικό κόλλημα. Χρηματοδοτήσαμε φυσικό πρόσωπο στο όνομα της Ανούμπης, άρα τώρα τους απαγορεύουμε να κάνουν πραγματογνωμοσύνες. Τι δεν κατάλαβες. Αυτό πληρώνουν. Το μάρμαρο από τα Τέμπη. Ο Δημήτρης μου λέει, περί της νέας πλατφόρμας θα πω το εξής. Αφού κατάφεραν να ανεβάσουν τις τιμές των προϊόντων, λες και είναι χρηματιστηριακά assets, καλό είναι να υπάρχει και η πλατφόρμα να τα παρακολουθείς. Εγώ πάντως μόλις τον λανσάρουν θα μπω να ποντάρω. Δεν ξέρεις, καμιά φορά με το ανέβα κατέβα ένα περιθώριο κέρδους θα προκύψει, δεν μπορεί. Καταρχάς, Δημήτρη αδιάβαστος. Η πλατφόρμα λειτουργεί από τις 6.30 το πρωί ήδη. Ένα. Έχεις χάσει πρώτες πονταρισιές. Δύο. Είπα δεν έχουν το Θεό τους στην αρχή, ε. Λοιπόν, βγήκε η ΕΡΤ με την πλατφόρμα και κάνανε διαδραστικές δοκιμές τα προϊόντα. Πού είναι χαμηλότερα, πού είναι υψηλότερα. Τρεχάτε χωριανοί να ψωνίσετε. Και βγήκε και ο υφυπουργός οικονομικών που έχει ως ατού και προσόν όχι το ελεύθερο ανοιχτό πανεπιστήμιο, Μαρκόπουλος, αλλά ότι έκανε οικονομικό ρεπορτάζ και ήξερε να πει τα οικονομικά μέτρα με απλό τρόπο και γι' αυτό τον κάνανε υφυπουργό οικονομικών και ξεκίνησε και αυτός με την πλατφόρμα. Η πλατφόρμα πόσο κάνει, όχι στα ελληνικά, λατινική γραφή, είναι το νέο μας όπλο, είπε ο υφυπουργός. Ο καταναλωτής έχει τη δύναμη στα χέρια του να διαμορφώσει προς τα κάτω τις τιμές. Ωπα ρε μεγάλε. Διότι συγκρίνοντας θα πηγαίνει στο φθηνότερο. Μάλιστα. Καταλάβατε τώρα. Σε λίγο θα βγαίνουν άλλα site πιο εξειδικευμένα που θα λένε ώρα 10 το πρωί σπεύσατε στον Κατσαμπά εδώ στο Ηράκλειο. Θα βρείτε τα κολόχαρτα πιο φθηνά από τα κολόχαρτα στο Μασταμπά. Μετά ώρα 11 θα βρείτε τις σερβιέτες πιο φθηνά στο Χολαργό από ότι τέρμα πατησίων. Εδώ σε θέλω τώρα άμα κάνεις αντιπολίτευση, όχι διαχείριση αλλά ουσίας. Να βγει ένα κόμμα και να πει έχω την πλατφόρμα για να μην ψάχνετε, όπου σωρευτικά ανά μία ώρα θα σας δίνω τα φθηνότερα προϊόντα και επίσης πλειοδοτώντας, γι' αυτό σας είπα μωρέ, τζάμπα η μετακίνηση με μετρό, λεωφορείο και πάει λέγοντας, για να μην πληρώνετε βενζίνες. Είδες. Αρχίζει και ζορίζεται η κυβέρνηση. Διότι το μέτρο έχει και αντίμετρο. Λέει ο Γιώργης, συμφωνώ μέχρι κεραίας, διαχειριστές επιλέγουμε που τους έχουν προεπιλέξει από τα υπερκείμενα κέντρα. Μόνο με επανάσταση, αϊ καλά Γιώργο, με αίμα αίρεται η καταστροφή της κοινωνίας. Καλά τα λες Γιώργο μου, αλλά από του, πώς το λένε, του κουφού την πόρτα, πάρ' την πόρτα και φύγε. Λοιπόν, σε αυτό το κλίμα εφορίας, διότι από σήμερα με το πόσο κάνει το πορτοφόλι μαζεύει cents, είπε και ο Τραμπ, παιδιά, ο πόλεμος τέρμα, ανοίγω τα στενά του Ορμούζ. Τα οποία ποιος έκλεισε, για να θυμηθούμε λίγο. Ο Τραμπ δεν τα έκλεισε και μάλιστα τα πάκτωσε απ' έξω. Όταν κατάλαβε ότι οι Ιρανοί εννοούσαν ότι τα στενά του Ορμούζ είναι στρατηγικό σημείο για μια χώρα που δέχεται επίθεση. Οπότε αναρωτιέσαι τον πόλεμο γιατί τον έκανες ακριβώς. Για να ξανανοίξεις αυτά που έκλεισες με την επιθετική σου ενέργεια ως αντίμετρο από το Ιράν και μετά τα πάκτωσες απ' έξω. Χρειαζόταν αυτός ο πόλεμος. Χώρια που τελικά, άμα ρίξεις μια ματιά στα σοβαρά site, ακόμη και τα εχθρικά προς το Ιράν, το Al Arabiya English δεν είναι μια υπηρεσία του σαουδαραβικού ειδησιογραφικού ιστότοπου που έχει αναλάβει να υποστηρίζει το Ιράν, το αντίθετο. Παρόλα αυτά, προδημοσιεύοντας τα 14 σημεία της προκαταρκτικής συμφωνίας, αντιλαμβάνεσαι παιδιά ότι το Ιράν από αυτή την ιστορία μάλλον είναι αυτός που υπέβαλε τους όρους. Έλα, υπερβολικός είμαι. Προφανώς υπάρχει άγνωστη παράμετρος που λέγεται Ισραήλ. Ωραία. Αλλά άμα ακούς ότι μέχρι και ταμείο για μόχλευση 300 δις, όχι αποζημιώσεις, δεν θα το πούμε έτσι, είπαν οι Αμερικανοί, δεν θα σας αποζημιώσουμε, δεν θα το καταλάβει ο Αμερικανός, ότι τον πιάσαμε μακάκα, κονόμησαν οι πετρελάδες και οι οπλάδες και οι άλλοι θα πληρώσουν, θα κάνουμε ένα ταμείο όπου οι ιδιώτες θα συνεπενδύουν, θα σου ξεπαγώσουμε και μερικά κεφάλαια και προχωράμε. Ωραία. Είπε και κάτι άλλο ο Δονάλδος, ο Τραμπ, ναι. Από κακό είναι, λέγω, δεν ήθελα αλλαγή ηγεσίας και καθεστώτος. Τώρα λέει, άλλαξε εξ αντικειμένου, αφού δολοφονήσαμε τα 2/3 των προηγούμενων ηγετών. Πώς το πες? Και όλα αυτά που ακούγαμε. Λοιπόν, για να μην τρελαθούμε, είμαστε κοντά σε μια υπογραφή μνημονίου κατανόησης. Λέω είμαστε κοντά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και το ωραίο είναι ότι ενώ όλοι προσπαθούν να χρυσώσουν το χάπι στον Τραμπ ότι βγαίνει από την κρίση και εκείνο και τ' άλλο, οι Ιρανοί που έχουν καταλάβει τι ακριβώς παίζεται είναι πολύ large. Τι λένε? Θα υπογράψουμε το μνημόνιο. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αυτό το μνημόνιο θα υπογραφεί συμπεριλαμβάνοντας την ανακοχή, δεν μιλάμε για ειρήνη, και στο Λίβανο. Δηλαδή το Ισραήλ να σταματήσει τις κόντρα μπάσο μαγκές. Ερώτηση τώρα. Είναι πρόξη στο Λίβανο η Χεζμπολάχ ή το Ιράν τελικά δεν κρύβεται πίσω από πρόξη και βγαίνει ανοιχτά, καθαρά και λέει μαγκές για να έχουμε ανακοχή, θα κλείσει και η ιστορία του Λιβάνου. Θα δούμε πολλά, αλλά λέω σήμερα να τα πούμε με τον πολιτικό επιστήμονα, τον κύριο Σωτήρη Μητραλέξη, ο οποίος είναι πάντα επιφυλακτικός, αλλά έχει ιχνογραφήσει σε όλη αυτή την κρίση 200 ημερών με ακρίβεια την πραγματικότητα και όχι με επικοινωνιακούς πομφόλιγες που επέλεξαν άλλοι, που διαρκώς νικάνε. Καλημέρα κύριε Μητραλέξη.
0: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, και σήμερα επιφυλακτικός είμαι.
24: Οπα, μα γιατί εδώ όλοι πανηγυρίζουν, ανταποκρίσεις στη Γενέβη, πάνε δισογραφικά πρακτορία. Ή τελικώς, θα ξεκινήσω από αυτό, οι σκληροί του καθεστώτος της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα πατήσουν πόδι, ή τους έχει βγάλει σαν λαγό το σύστημα, να τα πούμε όλα, της Ιρανικής Διακυβέρνησης, για να πει στον Τραμπ, κοίτα, έχω και πιο ακραίους, αλλά εγώ κάνω το κουμάντο.
0: Καλά, ήδη η διάκριση μεταξύ σκληρών και μετριοπαθών κλπ. Είναι κάπως προβληματική. Αν θυμάστε, αυτή ξεκίνησε πολύ δυναμικά, ας πούμε, να αναμεταδίδεται ουσιαστικά από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου, στο πλαίσιο της προσπάθειας να δημιουργηθεί μια εικόνα, τέλος πάντων, ότι υπάρχουν εσωτερικά ρήγματα στην εξουσία του Ιράν. Αυτό όμως ούτε τότε ίσχυε, ούτε τώρα ισχύει. Με την έννοια πως εν καιρό πολέμου πραγματικά ρήγματα εντός μιας εξουσίας σημαίνει άλλη στρατηγή να είναι με το ένα κέντρο εξουσίας, άλλη με το άλλο. Υπάρχουν διαδηλώσεις εκατέρωθεν υπέρ του ενός, υπέρ του άλλου. Δεν υπήρξαν αυτά τα πράγματα από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα. Το θέμα πάντως είναι πως ναι μεν έχουμε μια πολύ μεγάλη είδηση, όπως πολύ σωστά και εσείς είπατε, εάν όλα αυτά ευοδοθούν. Τι σημαίνει αν όλα αυτά ευοδοθούν? Υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι η εντελώς βραχυπρόθεσμη, που αφορά το τι θα γίνει σε τρεις μέρες από τώρα. Το να υπογραφεί όντως, αν όλα πάνε καλά, στην Ελβετία κλπ. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, το μνημόνιο συνεννόησης, όπως λέμε. Το μνημόνιο συνεννόησης. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι αυτή να τηρηθεί από τα μέρη της, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Στην περίπτωση του Ιράν, αυτό είναι μάλλον δεδομένο στον βαθμό που τηρείται από την άλλη πλευρά. Αλλά η άλλη πλευρά δεν περιλαμβάνει μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ ερχόμαστε στην τρίτη προϋπόθεση, τη σημαντικότερη, να μην ανατραπεί αυτή η ισορροπία με πρωτοβουλία του Ισραήλ, η οποία ανατροπή θα ήταν το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, είτε σε 4 ημέρες είτε σε 44 ημέρες, επαρκεί να ξαναξεκινήσει εκ νέου τον πόλεμο στον Λίβανο. Οπότε στη διάκριση ΗΠΑ Ισραήλ έχουμε μια διάκριση μνημονιακή-αντιμνημονιακή ως προς το μνημόνιο συνεννόησης, και η δυνατότητα του Ισραήλ να ασκεί στο μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο είναι πάρα πολύ πραγματική και πάρα πολύ στο τραπέζι.
24: Που σημαίνει αυτό κατά τη γνώμη σας ότι ακόμη και αν υπογραφεί στη Γενέβη, το μνημόνιο θα είναι πάντα υπό την αίρεση του πώς θα λειτουργήσει το Ισραήλ, ένα, και δύο, μπορεί να λειτουργήσει το Ισραήλ με εντελώς διαφορετικό τρόπο, όταν επισήμως τουλάχιστον ο Τραμπ λέει «Παιδιά, κόψτε τις μακακίες, ως εδώ ήταν, διότι αν σας αφήναμε μόνοι σας θα είχατε κονιορτοποιηθεί», ή τα λέει για να τα λέει, για να κοιμίζει το Ιράν?
0: Εδώ έχουν μια σειρά από παράγοντες. Πρώτον, όπως σωστά είπατε στην εισαγωγή, οι όροι του μνημονίου συνεννόησης αυτού, που δεν έχουν δημοσιευτεί στην ολότητά τους, εμφανίζονται διάφορες εκδοχές, αλλά λίγο πολύ μπορεί να δει ένα μέσο όρο. Είναι κακά τα ψέματα, όροι απολύτως εξευθελιστικοί για τις ΗΠΑ, που συνεπάγονται ότι το σκόρ, αν θέλετε, του πολέμου είναι απολύτως σαφές και αναμφίριστο. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει αυτούς τους όρους, συνδυαζόμενους και συγκρινόμενους με την κατάσταση πριν τον πόλεμο, με τους στόχους του πολέμου τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ισραήλ, με την περιφερειακή τάξη πριν τον πόλεμο, να τη συγκρίνεις με το σε σύγκριση με τη συμφωνία Ομπάμα για τα πυρηνικά 2015-2018. Γιατί ξαφνικά ξανά τα πυρηνικά είναι το κυρίως πρόβλημα. Δεν μπορείς να κάνεις όλες αυτές τις συγκρίσεις, να τα βάλεις στο χαρτί, να τα βάλεις στο τραπέζι και να βγάλεις οποιοδήποτε άλλο συμπέρασμα από το ότι έχουμε ένα σκορ 101, να το θέσω έτσι. Βέβαια, αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, και σας το εξομολογούμε κύριε Σαχή, είναι το εξής, ότι διατρέχοντας την αμερικανική ανάλυση, την ισραηλινή ανάλυση και την ελληνική ανάλυση, δηλαδή το τι λέγεται στις χώρες, στο δημόσιο λόγο αυτών των χώρων, από ειδικούς, από αναλυτές κλπ. Περισσότερο βλέπω στην Ελλάδα απόψεις τύπου δεν είναι ακριβώς νίκη και ήττα, είναι κάπου στη μέση, είναι 50-50, δεν είναι ακριβώς έτσι, παρά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ. Αυτό είναι κάτι το αρκετά εντυπωσιακό. Οπότε, μετά, δεν έχουμε μια ειρηνευτική συμφωνία, έχουμε ένα μνημόνιο συνεννόησης για συμφωνία, το οποίο ήδη, σύμφωνα με τα διαρρεύσαντα, έχει διάφορες ψιλομακροπρόθεσμες προϋποθέσεις. Σε 30 μέρες θα γίνει αυτό, αν πάνε όλα καλά. Σε 60 μέρες θα γίνει το άλλο, αν πάνε όλα καλά. Όλα αυτά βέβαια περιγράφονται, αν πάνε όλα καλά. Είναι πολύ εντυπωσιακά. Ας πούμε, τα 300 δισεκατομμύρια που ουσιαστικά είναι πολεμικές αποζημιώσεις. Δηλαδή ακριβώς αυτό που, να σας πω την αμαρτία μου, και εγώ δεν το θεωρούσα ότι θα γίνει, να καταβάλουν πολεμικές αποζημιώσεις de facto οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν με ρωτούσατε τον Απρίλιο, που θυμάστε έγινε η πρώτη κεχηρία, η εκτίμησή μου είναι ότι θα το συμψηφίσουν οι Ιρανοί με τα διόδια του Ορμούζ. Ότι δεχόμαστε ως αποτέλεσμα μιας κάποιας διαπραγμάτευσης ότι δεν χρειάζεται να μου δώσεις μετρητά, να το θέσω έτσι, βάσει τόσο επιταγές επαναδόμησης ανακατασκευής της χώρας, πώς το λέμε, reconstruction, αλλά θα παίρνουμε χρήματα τα οποία ήταν αδιανόητο να παίρνουμε προηγουμένως και τα οποία θα τα παίρνουμε πάντοτε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν de facto διόδια του Ορμούς, τα οποία δεν θα ονομαστούν διόδια, θα ονομαστούν περιβαλλοντικά τέλη, υπηρεσίες που παρέχει το Ιράν στα καλά πλοία κλπ. Ό,τι θα κάνουμε στην ψηφισμό. Ανταυτού βλέπουμε ένα ποσό της 22 δισεκατομμυρίων, το οποίο σημειωτέων είναι το ΑΕΠ της Ελλάδας. Το ΑΕΠ της Ελλάδας είναι 308 δισεκατομμύρια δολάρια. Λέει, το ΑΕΠ της χώρας μας είναι αυτό το ποσό. Εν πάση περιπτώσει, Έχει μια σειρά από προϋποθέσεις λοιπόν, οι οποίες κινούνται στον χρόνο μακρά. Τώρα, το τι θα γίνει μέσα σε αυτό το χρόνο είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχει 500 αντικίνητρα η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, να μην ξαναρχίσει τον πόλεμο. Έχουμε εκλογές μεθαύριο. Η πίεση, η οικονομική στο διεθνές σύστημα είναι πολύ ψηλή, γιατί κοιτάξτε κύριε Σεχίνη, από ό,τι λένε οι ειδικοί, γιατί εγώ οικονομολόγος δεν είμαι. Αυτό σχετίζεται και με τα αποθέματα πετρελαίου. Δηλαδή το μεγάλο πρόβλημα θα εμφανιζόταν τον Αύγουστο, αν συνέχιζε αυτή η κατάσταση και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Διότι πάντα εκκρεμεί. Έχοντας πει τέλος πάντων όλα αυτά, επιστρέψω στο ζήτημα του Ισραήλ. Το ότι η στόχη Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ ήταν διαφορετική, το γνωρίζουμε από την αρχή του πολέμου. Αυτό που επίσης γνωρίζαμε από την αρχή του πολέμου, αλλά διαφαίνεται στην πράξη λόγω της έκβασης του πολέμου, είναι ότι όσο και αν λεονταρίσει το Ισραήλ, από μόνο του δεν μπορεί να επιφέρει μια πραγματική αλλαγή. Μπορεί να κάνει προκλήσεις, μπορεί να προκαλέσει θριαλίδες, αλλά δεν είναι ότι το Ισραήλ από μόνο του, χωρίς την κάλυψη και τη συμμετοχή, όπως είδαμε από τις 28 Φεβρουαρίου των ΗΠΑ, μπορεί να επιφέρει μια ουσιαστική αλλαγή στο πεδίο, όταν μιλάμε για κράτη τύπου Ιράν. Αυτά τα ακούει και η Ελλάδα, η οποία ελπίζει στο Ισραήλ από μόνο του, ως ιονή σύμμαχο και δεν συμμαζεύεται, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Ότι λοιπόν υπήρχε μια διαφορά, αλλά και μια υποαίρεση ικανότητα του Ισραήλ υπό την αίρεση των ΗΠΑ, το γνωρίζαμε και πιο πριν. Από εκεί και πέρα, το αμερικανικό που διαφαίνεται αυτή τη στιγμή, ξαναλέμε, στη φωτογραφία της στιγμής, να σου πω, τώρα τα εθνικά μου συμφέροντα έχουν μια προτεραιότητα των ΗΠΑ και το περίφημο ρήγμα ΗΠΑ Τραμπ-Νετανιάχου έχει κάποια φυσικά όρια. Διότι καλός ή κακός, αν θέλετε τη γνώμη μου κακός, για το Ισραήλ είναι, θεωρεί το Ισραήλ πως είναι υπαρξιακό ζήτημα για αυτό, το να μην προκύψει ο λογαριασμός αυτού του πολέμου έτσι όπως προκύπτει. Οι δυνατότητες του να το ανατρέψει είναι από τα εσωτερικά των ΗΠΑ της Αμερικής, που κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε, είναι το έλασον, όλο αυτό που λέμε λόμπι και λοιπά, προκειμένου τώρα είναι το έλασον, μέχρι στο πεδίο. Όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ απλό να ξεκινήσει έναν πόλεμο στο Λίβανο και μετά να αφήσει τον Αμερικάνο να τρέχει, ας πούμε, να μαζέψει τα σπασμένα. Εκεί βέβαια θα κριθεί πραγματικά ο λογαριασμός του ερωτήματος ποιος ελέγχει ποιον. Η υπερδύναμη, το μικρό κράτος ή το μικρό κράτος διά άλλων μοχλεύσεων του την το πάλι υπερδύναμη. Εν πάση περιπτώσει, μου ήταν πολύ ευχάριστο να μπορούσα να πω φαίνεται πως ο πόλεμος τελειώνει, οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιάζει να έχουν πάρει μια τελεσίδικη απόφαση, το Ισραήλ μοιάζει στον brand affair με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχει ιτηθεί και οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιβάλλουν τη βούλησή τους επί του ελάσμους εταίρου τους. Θα ήμουν πολύ ευτυχής αν μπορούσα να πω κάτι τέτοιο, δυσκολεύομαι όμως να το πω. Πάντως το πώς έχει αλλάξει η περιφερειακή ισορροπία από αυτόν τον πόλεμο είναι κάτι το συγκλονιστικό. Δηλαδή, αν θέλετε να τα πάρουμε ένα-ένα, είναι υπερβολικά πολλά τα στοιχεία.
2: Μισό λεπτό.
0: Που ήμασταν πριν τις 28 και μισό λεπτό. Τώρα.
2: Αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θέλω όμως πριν από αυτό να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς καλά κάνετε και είστε επιφυλακτικός. Άλλωστε, στο πεδίο έχει αποδειχτεί μέχρι τώρα ότι όσες φορές δηλώνατε επιφυλακτικός, προέκυπτε ότι είχε βάση επιφύλαξη. Το ερώτημα είναι απλό. Με δεδομένο ότι πια το Ιράν δεν χρειάζεται τους, πως τους λένε οι δυτικοί, πρόξη, έτσι, και το λέει ανοιχτά, ότι κοιτάξτε, αυτό το μνημόνιο περιλαμβάνει και την κατάσταση νότια του Λιβάνου, το λέει ρητά και καθαρά. Εάν υποθέσουμε ότι το Ισραήλ χαλάει τη δουλειά, συνεχίζοντας τον Νότιο Λίβανο ή κάνοντας, διευρύνοντας τα χτυπήματα και τα λοιπά, και το Ιράν κάνει πράξη αυτό που λέει τώρα, απαντήσει, χτυπήσει το Ισραήλ, πιστεύετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με την ίδια ευκολία θα σταθούν δίπλα στο Ισραήλ ή θα γυρίσουν και θα πούν στον Νετανιάχου «Ρε φίλε, κάναμε μια συμφωνία, τη σπάς τη συμφωνία, τι περίμενες?»
0: Στη θεωρία ακριβώς αυτός είναι, αν θέλετε, ο ισχυρότερος, αν και φαινομενικά αυτοκτονικός, μοχλός του Ισραήλ. Με ποια έννοια? Έστω ότι είμαστε, τώρα κάνουμε ένα τελείως υποθετικό σενάριο, γιατί
2: προφανώς
0: έχουμε ξεφύγει από ήδη κάτι το προβληματικό προς την πραγματολογική του υπόσταση, το οποίο είναι τι στο καλό θα συμβεί άμεσα με αυτή τη συμφωνία μετά την Παρασκευή. Ούτε αυτό δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε, φανταζόμαστε, κάνουμε μια προβολή στο μέλλον ότι μάλλον θα πάνε όλα καλά κατά το μάλλον ήταν. Καθίστε να δούμε. Αν στα επίσηρα των εκλογών προκύψει μια επίθεση από το Ιράν στο Ισραήλ, το σε τι θα είναι απάντηση αυτή η επίθεση είναι κάτι που δεν θα φτάσει στο πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ εσωτερικά. Είναι τρομακτικά δύσκολο για τον πρόεδρο Τραμπ συγκεκριμένα και για τις ΗΠΑ γενικότερα στα επίθυρα των εκλογών να πει «Αν σου πω, εκείνοι σπάσανε το λογαριασμό, όπως τρώσανε θα κοιμηθούν, εμείς προχωράμε κανονικά στις εκλογές με ειρήνη στον κόσμο». Αυτό είναι ένα σενάριο φοβερά δύσκολο να το φανταστεί κανείς. Ακριβώς διότι η ένταση εντός πολιτικού συστήματος των ΗΠΑ θα είναι μέγιστη σε εκείνο το πλαίσιο, σε εκείνο το χρονικό πλαίσιο. Εδώ να πούμε ότι ακριβώς το ίδιο τρόπον τεινά επιχειρήθηκε και είχε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από ό,τι φαίνεται το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Υπάρχει μια πολύ γαργαλιστική ιστορία η οποία έχει ως εξής. Πήγαιναν οι ΗΠΑ και η Ιράν, όπως φαινόταν και από τις διαρροές κλπ. Ναι, μεν για 36η φορά, όπως τις μέτρησαν αμερικανικά μέσα, 36η φορά, όπου οι ΗΠΑ έλεγαν είμαστε, καθαρογράφεται η συμφωνία, για να θυμηθούμε και Ελλάδα 15, καθαρογράφεται η συμφωνία. Φαίνεται όμως ότι η 36η φορά ίσχυσε περισσότερο από τις υπόλοιπες, τις προηγούμενες. Οπότε ξαφνικά κάνει τα δικά του το Ισραήλ στο Λίβανο, προκειμένου να προλάβει τη συμφωνία. Δηλαδή ουσιαστικά προκειμένου να προκαλέσει μια ιρανική ανταπάντηση και να πεθάνει η συμφωνία. Αυτά είναι τα διαρέοντα από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ο στόχος λοιπόν ήταν ακριβώς η πρόληψη της συμφωνίας διά μιας επίθεσης, διά επιθετικών ενεργειών στο Λίβανο. Γίνεται αυτό. Οι Ιρανοί απαντούν ότι όπως και λίγες μέρες πιο πριν, οπότε και θέσαμε ένα προηγούμενο, αξίζει να αναφερθούμε μετά σε αυτό το προηγούμενο, έτσι και τώρα εμείς θα χτυπήσουμε το Ισραήλ, διότι ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, το είπαμε, το κάναμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τότε προσέρχονται, σύμφωνα με τα διαρρεύσαντα, και μέσω διαμεσολαβητών λένε, εμείς, προσέξτε, όχι σας δίνουμε συμφωνία ή καλύτερη συμφωνία, σας δίνουμε χρήματα, χρήματα, cash, μετρητά, όσα θέλετε, για να μην γίνει αυτό. Για να μην επιτεθείτε τώρα στο Ιράν, στο Ισραήλ. Και η ιρανική απάντηση είναι, μας δεν μας ενδιαφέρουν τα μετρητά, μας ενδιαφέρει η συμφωνία. Αν θέλετε μια καλύτερη συμφωνία, καλύτερη για εμάς, με περισσότερους όρους από εμάς, τότε βεβαίως. Και κατά πώς φαίνεται από τα διαρρεύσαντα, συγγνώμη που επαναλαμβάνω τη λέξη, ακριβώς αυτό έγινε. Ακόμα και η mainstream δημοσιογραφία μιλούσε για όρους που την τελευταία στιγμή μπήκαν στο κείμενο από ιρανικής πλευράς. Δηλαδή, μια ιδελληνή επίθεση στο Λίβανο που είχε ως στόχο το να μην γίνει συμφωνία, κατέληξε παραδοξολογικά στο να προκύψει μια συμφωνία ακόμα περισσότερο συμφέρουσα για το Ιράν. Αυτό όμως έγινε τώρα. Σε μια περίπτωση λίγο πριν τις εκλογές, αλλάξουν τα πράγματα. Αλλά ξαναλέμε, κύριε Σαχίνη, επειδή έχουμε πάρα πολλά να πούμε για το τι έγινε και το τι γίνεται, τώρα έχουμε πάει σε έναν υποθετικό λόγο του τι προφανώς θα γίνει, που το πάμε λίγο μακριά.
24: Προφανώς και
0: επειδή. Ένα τελευταίο πάντως για αυτό, ναι, ναι, που αξίζει να πούμε, είναι ότι λίγες ημέρες πριν, αν θυμάστε, το Ισραήλ χτυπάει το Λίβανο και το Ιράν χτυπάει το Ισραήλ. Ελαφρώς. Ελαφρώς. Αυτό ήταν κάτι το χωρίς προηγούμενο, δηλαδή το να υπάρξει μια ανταπάντηση στο Ισραήλ, όχι λόγω ενός χτυπήματος του Ισραήλ στο κράτος που ανταπαντά, στο Ιράν, αλλά στο τρίτο κράτος για το οποίο εγγυήθηκε το Ιράν. Δηλαδή το Ισραήλ έλαβε ένα χτύπημα, όχι επειδή χτύπησε το Ιράν, αλλά επειδή χτύπησε το Λίβανο και έλαβε ένα χτύπημα από το Ιράν. Κοινώς λοιπόν έχουμε ήδη μια νέα περιφερειακή τάξη ασφαλείας, την οποία πλέον δεν την ηγιώνται οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ουσιαστικά το Ιράν. Και έχουμε φυσικά με όσα γίνονται στον κόλπο και μια ακύρωση του δόγματος Κάρτερ ήδη από το 1980. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα στρατιωτικό και στρατηγικό εθνικό συμφέρον στην περιοχή του κόλπου, το οποίο θα προασπίσουν με τη βία. Αυτό ουσιαστικά γιατί πλοία μέσα στον κόλπο δεν έχουν μπει από τις 28 Φεβρουαρίου επί της ουσίας. Όλα ήταν έξω, έξω από τα χωρικά ύδατα της Ινδίας και κάτι τέτοια. Εκεί ήταν ο ναυτικός αποκλεισμός. Άπαξ και τα πλοία βγουν από το Ορμούς και προχωρήσουν αρκετά. Άρα πεθαίνει το δόγμα Κάρτερ. 45 χρόνια, 46 χρόνια, το 1980. Πεθαίνει το στρατιωτικό αποτύπωμα των βάσεων στην Μέση Ανατολή, οι οποίες σύμφωνα με αμερικανικές αναλύσεις στο υψηλότατο επίπεδο, Foreign Affairs, Financial Times, είναι πλέον χωρίς επιστροφή η ζημία τους και το μέγα ερώτημα θα ήταν τότε αν θα επαναδομηθούν και από ό,τι φαίνεται δεν θα επαναδομηθούν. Το καλύτερο βέβαια επιχείρημα που θα μπορούσε να φέρει ο πρόεδρος Τραμπ για το πουλήσει στο εσωτερικό είναι ότι τόσο νικήσαμε και εξολοθρέσαμε το Ιράν, που ήταν ο προαιώνιος εχθρός μας στην περιοχή, που πλέον δεν έχουμε και τι να τις κάνουμε τις βάσεις που είχαμε στην περιοχή, άρα γιατί να τις ξαναχτίσουμε. Όλο αυτό έχει μια συναρπαστική πτυχή, όπως καταλαβαίνετε, για τους μελετητές αυτών των πραγμάτων.
24: Εγώ θέλω να πω, για να πάμε στο επόμενο που έχει εξαιρετικότερο ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, ότι υπό την αίρεση της Παρασκευής, γιατί μου γράφει κάποιος, προσέξτε, μην εκτεθείτε, μην είναι έτσι, μην δεν είναι έτσι συμφωνία. Εμείς δεν είπαμε ότι είναι έτσι συμφωνία. Εμείς είπαμε με βάση τα όσα έχουν διαρρεύσει ως προσχέδια. Και είπε ο κύριος Μητραλέξης, το λέω για τον ακροατή, που μάλλον τώρα άνοιξε τη συχνότητα, ότι εγώ, με συγχωρείτε, εξακολουθώ να είμαι σφόδρα επιφυλακτικός. Όχι μόνο για την Παρασκευή, αλλά και μετά την Παρασκευή. Να τα κρατάτε αυτά. Παρόλα αυτά, κύριε Μητραλέξη, ούτως ή άλλως η πρώτη 28 Φεβρουαρίου και η μετά της 28 Φεβρουαρίου κατάσταση έχει αλλάξει άρδιν και σε βάθος στρατηγικό. Ακόμη και αν την Παρασκευή, τολμώ να πω, δεχτεί ένα συντριπτικό χτύπημα το Ιράν αντί για συμφωνία. Η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική μετά τις 28. Πού εντοπίζεται τα βασικά στοιχεία? Είπατε ήδη ένα. Οι χώρες του κόλπου βολεύονται πια με το να πληρώνουν και πανάκριβα την αμερικανική ασφάλεια που δεν την είδαν.
0: Επειδή αρχίσατε την ερώτηση από την επιφύλαξη, να πούμε και κάτι ακόμα περί της επιφύλαξης και επιστρέφαμε στο κυρίως ερώτημά σας. Ενώ αυτά που ζούμε αυτές εδώ τις ημέρες είναι καινούρια, με έναν τρόπο όμως ομοιοκαταληκτούν και με το ότι έγινε σε μικρότερη κλίμακα στις 8 Απριλίου. 8 Απριλίου θυμίζουμε ότι είχαμε τις πρώτες δύο εβδομάδες της κεχηρίας κλπ. Τότε είχαμε μια διφωνία. Έβγαινε το Ιράν και έλεγε, και συγγνώμη, μέχρι στιγμής το αρχείο επιβεβαιώσεων του Ιράν ως προς το τι ισχύει ή όχι είναι καλύτερο από των ΗΠΑ, να με συμπαθάτε. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να βρει την πληροφορία και έχει δύο αντικρουόμενες εκδοχές, αμερικανική και ιρανική, είναι η έκβαση του πολέμου και όχι οι φιλοαμερικανικά ή φιλοϊρανικά αισθήματα που τον οδηγούν να προτιμήσει την εκδοχή του Ιράν, διότι μέχρι στιγμής επιβεβαιώνεται εδώ και πάνω από 100 μέρες. Συγκριτικά πάντοτε. Σε σχέση με τα tweets του Προέδρου Τραμπ κλπ. Τότε είχε βγει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν σε αυτά τα 10 σημεία. Τα 10 σημεία, θυμίζουμε, ήταν λιγότερο προωθημένα από ό,τι είναι σήμερα τα διαφαινόμενα προς υπογραφή. Που είναι μυστήριο το γιατί δεν δημοσιεύονται και γιατί θέλει ο Πρόεδρος Τραμπ να τα απαγγείλει μπροστά στους δημοσιογράφους, όπως είπε, την Παρασκευή ή μετά την Παρασκευή. Τότε όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες είπαν, α, εμείς δεν συμφωνήσαμε αυτό. Ξαναβγήκε στον αφρό η λίστα των 15 σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν γραμμένη ως εάν το Ιράν να είχε καταστραφεί πλήρως και να είχε σηκώσει λευκή σημαία, και τελικά δεν προέκυψε μια συνεννόηση από τη βάση των σημείων που καταφανώς είχαν συμφωνηθεί ούτως ώστε να οδηγηθούμε σε μια ειρηνευτική συμφωνία κλπ. Αυτά που σημαίνουν αυτές τις μέρες είναι μεγαλύτερες κλίμακες. Δεν είναι η ίδια κλίμακα με ό,τι συνέβη στις 8 Απριλίου. Αλλά να θυμόμαστε εκείνο το προηγούμενο. Α, έχουν συμφωνήσει, α, αυτοί είναι οι όροι. Και μετά κάθε πλευρά έλεγε, εγώ παιδιά άλλους όρους είχα συμφωνήσει. Και η αμερικανική πλευρά έλεγε, και δεν καταλαβαίνω τι μου γράφετε εκεί πέρα. Εν ολίγης. Όλα αυτά βέβαια σχετίζονται και με τον τρίτο παίκτη της υπόθεσης, που είναι το Ισραήλ και η πίεση του εντός των ΗΠΑ. Εδώ να πω κιόλας ως αυτοκριτική ότι πολλά, επειδή σχολίασα πριν ότι διαβάζοντας την αμερικανική ανάλυση και σχολιογραφία κλπ., ουσιαστικά πρόκειται για μια ομοφωνία και συνένεση ότι ιτήθηκαν και εξευτελίστηκαν οι ΗΠΑ. Στην αμερικανική όμως ανάλυση αυτό μπορεί να είναι και η Ισραηλινή γραμμή, καθότι δεν είναι επιθυμητή αυτή η συμφωνία από το Ισραήλ. Οπότε για να τα λέμε όλα, ξέρετε, δεν μπορεί στο ένα χέρι να λέμε υπάρχει λόμπι, υπάρχει τεράστια επιρροή Ισραηλινή εντός των ΗΠΑ, και με το άλλο χέρι να λέμε, α, αναλύσεις που έπεσαν από τον ουρανό και είναι προφανώς αληθείς αφού είναι αμερικανικές. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχει και αυτή η διάσταση του γιατί να εικονογραφηθεί έτσι η συμφωνία. Λοιπόν, πριν τις 28 Φεβρουαρίου πρώτα απ' όλα, είχαμε ένα Ιράν το οποίο είχε ένα πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο είχε φύγει από τα όρια εμπλουτισμού της JCPOA, της συμφωνίας για τα πυρηνικά του 2015, διότι είχε σταματήσει να υπάρχει η συμφωνία η πυρηνική μετά το σχίσιμό της από τον πρόεδρο Τραμπ το 2018. Υπήρχε πάντοτε το ερώτημα πριν τις 28 Φεβρουαρίου του αν αντέχει εσωτερικά το Ιράν και αν με μια επόμενη εξέγερση, με μια επόμενη διαμαρτυρία θα μπορούσε να γίνει ένα πραξικόπημα εντός της χώρας, θυμίζουμε. Υπήρχαν ή αδιανόητες κυρώσεις που

0: ελληνική στην ελληνική τηλεόραση, δεν υπάρχει Hezbollah. Προφανώς ξωτικά μάχονται τώρα με τους Ισραηλινούς στο Λίβανο, έτσι. Και είχαμε και μια, επίσης είχαμε μια ηγεσία η οποία ήταν 86 ετών, ήταν ακόμα η μπαρουτοκαπνισμένη της επανάστασης του 79, προκειμένου ο 86χρονος Αλί Χαμενεΐ, και η περιφερειακή τάξη ήταν μια αμερικανοκρατούμενη περιφερειακή τάξη στη Δυτική Ασία, με μια παμπληθία βάσεων και πάντοτε την υπόσχεση ότι αν επιθυμήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν στρατιωτική πίεση στην περιοχή, αυτή θα είναι συντριπτική, ανεξαρτήτως αν τελικά θα βγουν νικητές από πόλεμο, διότι εδώ ούτε με το Αφγανιστάν δεν βγήκαν μετά από 20 χρόνια νικητές από πόλεμο, όσο δύσκολο και αν είναι να εντυπώσεις αυτό το συμπέρασμα το πραγματολογικό σε Έλληνες πολίτες, που η soft power μας δημιουργεί μια χολιγουδιανή αίσθηση της αμερικανικής ισχύος που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σήμερα πού είμαστε? Σήμερα είμαστε σε μια κατάσταση όπου το Ιράν έχει τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ, και αυτό να γνωρίζετε. Το Ιράν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα παίρνει διόδια, δηλαδή πάρα πολύ σημαντικά ποσά από την διέλευση του στενού του Ορμούζ. Σημειωτέων ότι σύμφωνα με τα διαρρεύσαντα μπορεί να μην τα παίρνει για 30 ή 60 μέρες και να τα παίρνει αμέσως μετά. Για να έχουν τη δυνατότητα να πούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, είδατε, ούτε διόδια δεν έχουμε. Αλλά μέσα στα διαρρεύσαντα, να δούμε τώρα αν θα επιβεβαιωθούν, είναι ότι αυτό αφορά 30 μέρες μέχρι να το ξεχάσουν οι Αμερικανοί. Οπότε έχουμε έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Ένα Ιράν το οποίο πέτυχε στο βασικό του στόχο, που ήταν να μην πεθάνει. Το λεγόμενο καθεστώς, η πολιτική του τάξη, η στρατιωτική του τάξη, το πολίτευμά του είναι εκεί, και μάλιστα είναι με μια νεότερη γενιά που σύμφωνα με επικεφαλής και Ιακοστρόφο, η οποία σύμφωνα με μια πολύ σημαντική εκτενή ανάλυση του Foreign Affairs του αμερικανικού περιοδικού, το οποίο δεν είναι ένα περιοδικό γνώμης, είναι ένα περιοδικό που θέτει την ατζέντα. Εκεί ήταν εκεί πρωτοδημοσιεύτηκε το «Η σύγκρουση των πολιτισμών» του Χάντικτον, εκεί πρωτοδημοσιεύτηκε το «Τέλος της ιστορίας» του Φουκουγιάμα, εκεί πρωτοδημοσιεύτηκε η Containment Policy το 1947 για τη Σοβιετική Ένωση, θέτει την ατζέντα το Foreign Affairs. Μια πάρα πολύ εκτενής ανάλυση που καταδεικνύει ακριβώς το πώς η άνοδος αυτής της νέας ηγεσίας, ηλικιακά, δηλαδή μια ηγεσία που δεν έχει άμεση πείρα του 1979, αλλά έχει πείρα του πολέμου Ιράν-Ιράκ, σημαίνει ένα πολύ πιο εθνοκρατικής, λογικής και στρατηγικής Ιράν. Σε σχέση με πριν, λιγότερη ιδεολογία, περισσότερη στρατηγική και περισσότερη μεθοδολογία για κυριαρχία, να το θέσω έτσι. Οπότε έχουμε Ορμούζ. Έχουμε τους περιφερειακούς συμμάχους εν τέλει ενδυναμωμένους, αφού πρώτον βρίσκονται ακόμη εκεί, δεύτερον κάποιοι από αυτούς μάχονται, τρίτον κάποιοι από αυτούς είναι πάντα στο περίμενε. Θυμίζουμε ότι σε όλη αυτή την περίοδο εδώ, και αν τελικά επιστρέψουν σε εκτράχυνση τα πράγματα και στο μέλλον, πάντοτε υπήρχε ένας άσος στο μανίκι περαιτέρω κλιμάκωσης, το να κλείσει από τους Χούθιαν Σαρουλάχ η Ερυθρά Θάλασσα μαζί με το Ορμούζ. Αυτό πάντοτε ήταν ένα ενδεχόμενο, έτσι. Ήταν μια απόφαση που μπορούσε να πάρει το Ιράν, το να ζητήσει από τον περιφερειακό σύμμαχο. Οπότε έχουμε Ορμούζ υπό ιρανικό έλεγχο επισήμως. Τι σημαίνει αυτό, πριν προχωρήσουμε στα επόμενα? Με ακούτε, έτσι? Συγγνώμη, ρωτάτε.
1: Βεβαίως, σας ακούμε.
0: Πέρα από το τι σημαίνει για το Ιράν και τι σημαίνει οικονομικά και τι σημαίνει για το δόγμα Κάρτερ και τι σημαίνει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Η άλλη διάσταση είναι οι χώρες του κόλπου. Η συμφωνία προηγουμένως για τις αραβικές χώρες του κόλπου ήταν η εξής. Εσείς πουλάτε το πετρέλαιό σας, η διεθνής αγορά το τιμολογεί και εγώ Αμερικανός εγγυώμαι την ασφάλειά του. Αυτή ήταν η συμφωνία. Εγώ εγγυώμαι την ελευθερία της πώλησης αυτού του πετρελαίου. Τώρα, αφού τα στενά του Ορμούζ, δηλαδή τον τρόπο να διαμετακομιστεί αυτό το πετρέλαιο, ελέγχεται από το Ιράν, και οι αμερικανικές βάσεις των ΗΠΑ όχι μόνο είναι αβέβαιο το μέλλον τους, αλλά είναι απολύτως βέβαιο το παρελθόν τους. Δηλαδή ότι αντί για να είναι πάροχοι ασφαλείας για αυτά τα κράτη, ήταν πρόξενος κινδύνων. Δεν επέλεξαν τα αραβικά κράτη του κόλπου αυτόν τον πόλεμο που τους επιβλήθηκε. Επιβλήθηκε από ΗΠΑ και Ισραήλ και βρέθηκαν να γίνονται σουρωτήροι, πόσο δε μάλλον στις δυτικές βάσεις του έδαφος τους. Άρα ένα δίδαγμα που μπορούν να πάρουν όσες χώρες βλέπουν, όνομα και μη χωριό, είναι ότι το να στεγάσεις αμερικανικές βάσεις δεν είναι εγγύηση ασφάλειας, αλλά πρόξενος εθνικού κινδύνου. Όποιος έχει αυτιά, ας το ακούσει. Όποιος έχει μάτια, ας το δει για την ακρίβεια, όχι ας το ακούσει. Συνεπώς, καλούνται πλέον να βρουν ένα modus vivendi με το Ιράν. Οι χώρες οι αραβικές του κόλπου. Θα μου πείτε, μα με το Ιράν, το οποίο τους επιτέθηκε, το οποίο τους έριξε βαλιστικούς πυράβλους κλπ. Ναι, πολύ ωραία όλα αυτά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι γεωγραφικώς μακριά και οι βάσεις τους πλέον ψάλλουν από

0: το επουράνιο ψαλτήρι. Πρέπει κάτι να κάνεις με όποιον είναι στη γεωγραφία σου και δεν μπορείς να κάνεις σεστέ χωρίς αυτόν. Εν προκειμένου λοιπόν το Ιράν. Άρα το Ορμούζ είναι ιρανικό πλέον και υπό ιρανικό έλεγχο. Ξαναλέμε, δεν σημαίνει μόνο πρόβλημα για τον Αμερικανό, οικονομικά κέρδη και κυριαρχία για τον Ιρανό. Σημαίνει και κάτι για μια περιφερειακή τάξη, καθότι από κάπου πρέπει να περάσει το πετρέλαιο και με κάποιον πρέπει να συνονιθεί για να το περάσει το πετρέλαιο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, πυρηνικό πρόγραμμα. Ποια ήταν η στρατηγική του Ιράν από πριν? Είναι αδιαμφισβήτητο το δικαίωμά μας που απορρέει από τη Συμφωνία Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων που έχουμε υπογράψει, ότι θα έχουμε πυρηνικό πρόγραμμα για ειρηνικούς σκοπούς. Και επίσης, όπως γνωρίζουμε από τη συμφωνία που υπέγραψαν, τήρησαν και δεν επέλεξαν να καταρρεύσει, την JCPOA, την πυρηνική συμφωνία, είμαστε διατεθειμένοι να το κρατάμε στα συμφωνημένα επίπεδα. Πυρηνικό όπλο επί Χαμενεΐ ήταν σαφές ότι δεν ήταν στο τραπέζι ως προοπτική. Παρά το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να παραχθεί, αυτά τα έχει αναλύσει υποδειγματικά ο καθηγητής του MIT, Ted Postol, που μια ολόκληρη ζωή αυτή τη δουλειά κάνει. Μια ολόκληρη ζωή. Έρευνα και δουλειά για τα πυρηνικά και μάλιστα και επί του αμερικανικού πεδίου. Ξεκινάει ο πόλεμος με κυρίως Φερετζέ, το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο θυμίζουμε είχε καταστραφεί ολοσχερός τον Ιούνιο του 2025, για να το θυμόμαστε. Μετά είναι ότι αυτό που εκκρεμεί είναι η πυρηνική σκόνη, που είναι μια ιδιοσυγκρασιακή περιγραφή του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που είχαν διατηρήσει οι Ιρανοί. Πού βρισκόμαστε τώρα? Στον Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να συμφωνήσουν σε αυτό που συμφωνούσαν ανέκαθεν. Δεσμευόμαστε να μην παραγάγουν πυρηνικά όπλα. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά να γνωρίζετε το δικαίωμά τους να έχουν πυρηνικό πρόγραμμα. Το οποίο και τι απορρέει φυσικά από τις διεθνείς συμφωνίες κλπ. Δεν ήταν στα χαρτιά ούτε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ούτε καθόλου την έκβασή του. Τρίτον, γιατί μιλήσαμε για το Ορμούς, μιλήσαμε για τα πυρηνικά, μιλήσαμε για την περιφερειακή τάξη. Η ευρύτερη περιφερειακή τάξη είναι ότι πλέον υπάρχει μια εγγύηση ασφαλείας για ένα τρίτο κράτος στον Λίβανο, όχι για τη Χεζμπολά, τον υποκρατικό δρόντα, για το κράτος, για την κυριαρχία του κράτους από το Ιράν ενάντια στο Ισραήλ. Θυμίζω ότι όλη η ρητορική του δημοσίου λόγου μέχρι τώρα ήταν ότι άλλο Λίβανος, άλλο Χεζμπολά. Χεζμπολά είναι μια τρομοκρατική οργάνωση εντός του Λιβάνου που σκοτώνει ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο μόνος που ήταν διατεθειμένος να υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία του Λιβάνου δεν ήταν ο Λιβανικός στρατός στο νότο του Λιβάνου, αλλά η Χεζμπολά. Και τώρα η εγγύηση ασφαλείας που παρέχεται από ένα τρίτο κράτος στο Ιράν, ποιος θα το περίμενε πριν τον πόλεμο, παρέχεται στην κρατική οντότητα του Λιβάνου. Άρα η περιφερειακή τάξη, η νέα περιφερειακή τάξη ασφαλείας εκτείνεται πέραν του κόλπου. Εκτείνεται σε όλη τη Δυτική Ασία, όπου ο Αμερικανός υποχωρεί. Ίσως αν θυμάστε, όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, επικαλούμενος παρατήρηση του Δημήτρη Πεπόνη, συμφωνώντας μαζί του, σημείωνα πως αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει πραγματικά μόνο είτε όταν αποχωρήσουν οι Αμερικανοί από τη Δυτική Ασία ουσιαστικά, είτε όταν σταματήσει να υπάρχει Ιράν. Το Ιράν όπως το ξέρουμε σήμερα. Δεν λέω πως η υπογραφή της συμφωνίας συνεπάγεται πως συμβαίνει το πρώτο, αλλά η πορεία που παίρνουν τα πράγματα είναι σαφώς προς το πρώτο. Η κατεύθυνση ως προς τις βάσεις, η κατεύθυνση ως προς το ποιος παρέχει ασφάλεια, ποιος εγγυάται ασφάλεια, σε ποιον πρέπει να προσβλέπεις για ασφάλεια, ποιον πρέπει να ρωτήσει το Ισραήλ για να κάνει κάτι έξω από τα σύνορά του, τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Ιράν. Γιατί καλούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες να απαντήσουν επί τη βάση του τι έχουν συμφωνήσει με το Ιράν, ιδάλλως κλειστό Ορμούς και τρέχα να μαζέψεις μετά την παγκόσμια οικονομία.
1: Βάλτε μια ανωτελή εδώ. Θέλω να πάω σε μια αναγκαστική.
0: Ένα τελευταίο, συγγνώμη, ναι. Ότι όλα τα κράτη, μικρά, μεσαία και μεγάλα, κρατούν σημειώσεις από αυτόν τον πόλεμο. Ως προς το πώς θα πήγε μια μεσαία δύναμη, όπως το πώς θα πήγαν οι άλλοτε παντοκράτηρες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Προφανώς.
0: Ως προς το ποια είναι τα όρια επιτυχίας του Ισραήλ.
1: Κρατήστε το αυτό, σας παρακαλώ. Θα πάω σε αναγκαστική διακοπή. Έχω ένα ερώτημα σε αυτά που λέτε, που μου έρχεται από το φίλο τον Παναγιώτη, εχμηρό, και θέλω να το απαντήσετε εσείς. Θέλω να πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε με τον κύριο Σωτήρη Μητραλέξη.
2: 984.
3: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό.
2: Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
5: Πάμε Κυκλάδες. 30 Ιουλίου με 1η Αυγούστου, Τίνος και Άνδρος, μόνο με 380 ευρώ το άτομο. Ημερήσιες εκδρομές στην Κοσμοπολίτικη Σαντορίνη, μόνο με 85 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
4: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
6: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
7: Το My Place Your Space έχει τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
6: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
7: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
6: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
4: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
7: It's playtime και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends, για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
10: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
7: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
10: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
7: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810 383 100.
11: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
12: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
11: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου ζήνωνα.
13: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
1: 11 και 20, ο κύριος Σωτήρης Μητραλέξης, πολιτικός επιστήμονας κοντά μας σήμερα. Κύριε Μητραλέξη, λέει εδώ ο φίλος μου ο Παναγιώτης, ο πόλεμος δεν τελείωσε. Έγινε για IMEC Pipeline και για συνθήκες του Αβραμ. Μην προτρέχετε. Επίσης υπάρχουν και τα πυρηνικά με όλες τις δομές εμπλουτισμού. Το Ισραήλ δεν έχει εξαλείψει τους κινδύνους του, άρα έχει το Ιράν στο στόχαστρο, ο πόλεμος δεν τελείωσε. Να πω μόνο στον Παναγιώτη ότι δεν ξέρω για πόσο θα υπάρχει ο IMEC, αν δεν το έχει πληροφορηθεί. Η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία ήδη υπέγραψαν προσύμφωνο για νέο ενεργειακό δρόμο. Ελάτε, κύριε Μητραλέξη, πώς τα ακούτε αυτά?
0: Κοιτάξτε, μόνο το σεβασμό. Προϋποθέτει μια τέτοια ερώτηση, μια υπαγορευόμενη στην Ελλάδα με πάρα πολύ ένταση, ας πούμε, φαντασίως μια παντοδυναμίας του Ισραήλ τελικά, του Ισραήλ που παίρνει τις αποφάσεις, η οποία δεν αποδεικνύεται στην πράξη ουδαμός. Μάλιστα το εντελώς αντίθετο με πολύ μεγάλο βαθμό. Φυσικά πάντοτε το Ισραήλ μπορεί να χαλάσει τη σούπα. Πάντοτε το Ισραήλ μπορεί πολεμικά να ανατρέψει μια κατάσταση. Τώρα, για να τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτον, η δική μου εκτίμηση δεν είναι πανηγυρικά τελείωσε ο πόλεμος, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπογράφουν το ότι κλείνουν το γόνι και επιστρέφουμε σε μια ειρήνη και πάμε πλέον σε άλλα πολεμικά μέτωπα. Δεν είναι αυτή η δική μου προσωπική εκτίμηση. Και μάλιστα και πολλών άλλων σημειωτέων. Είναι όμως μια πάρα πολύ σημαντική, ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Μακάρι να ευοδοθεί. Δεν έχω καμία βεβαιότητα και όλα αυτά τα πολύ μακροπρόθεσμα, τα μεσοπρόθεσμα, τα μεστάδια που δεν είναι υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας αλλά μνημονίου κατανόησης. Θυμίζουμε ότι στάδια και φάσεις υπήρξαν και στην περίφημη εκεχηρία στη Γάζα, τα οποία δεν τηρήθηκαν. Πού είναι η τρίτη φάση της συμφωνίας της Γάζας?
1: Σωστό, σωστά το θυμίζει.
0: Αντί για να γίνει Ντουμπάι Γάζα, έγινε Γάζα το Ντουμπάι τους επόμενους μήνες μετά την συμφωνία. Θυμίζουμε. Λοιπόν, τώρα ως προς αυτά, δίδεται μια ιδιαίτερη προσοχή και βαρύτητα στον IMEC και στις συμφωνίες του Αβραάμ, η οποία αμφισβητείται πολλαχώς. Πρώτα απ' όλα, οι συμφωνίες του Αβραάμ, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν μόνο στη φαντασία μας. Τι ήταν οι συμφωνίες του Αβραάμ? Ήταν ένα τραμπικό πλάνο. Μάλιστα, υπάρχει ένα επιχείρημα το οποίο εγώ το ακούω με ιδιαίτερη προσοχή, ότι η Χαμάς μόνη της και όχι κατ' εντολήν του Ιράν, όπως θέλει ο πρόξη κεντρικός λόγος, προκάλεσε την 7η Οκτωβρίου ακριβώς για να προληφθεί όπερ και γένετο το να διευρυνθούν οι συνθήκες του Αβραάμ. Οι συμφωνίες του Αβραάμ. Οι συμφωνίες του Αβραάμ συνεπήγοντο μια εξομάλυνση των σχέσεων των Αραβικών κρατών με το Ισραήλ, παρακάμπτοντας το ζήτημα της Παλαιστίνης, των κατεχομένων και του Παλαιστινιακού κράτους. Οπότε και οι Παλαιστίνοι σου λένε, παιδιά, τελείωσε. Άμα αυτό το πράγμα ευοδοθεί, εμείς τελειώσαμε. Το πετράδι του στέματος φυσικά σε κάτι τέτοιο είναι η Σαουδική Αραβία. Χωρίς Σαουδική Αραβία δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν συμφωνίες στο Αβραάμ, όσο και αν όποιος αριθμός αραβικών κρατών και κρατηδίων και μοναρχιών, οικογενειακών κλπ. Συνυπογράψει. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι αυτό έχει πεθάνει παντελώς. Συμφωνίες στο Αβραάμ υπάρχουν μόνο στη φαντασία ανθρώπων πλέον, αν μιλάμε για το ενδεχόμενο τη Σαουδική Αραβία να τις καταστήσει πραγματικές και όχι φαντασιώδεις, εισερχόμενοι σε αυτές, αναγνωρίζοντας πλήρως το Ισραήλ και σε πλήρη παράκαμψη Παλαιστινιακού ζητήματος. Αν αυτό το πράγμα ήταν δύσκολο πριν τη γενοκτονία, τώρα είναι αδύνατον. Αν αυτό το πράγμα ήταν αρκετά δύσκολο πριν τον πόλεμο, τώρα με την έκβασή του είναι απολύτως αδύνατον. Εδώ να θυμίσουμε ότι το Ιράν και η Σαουδική Αραβία συνήψαν συμφωνία με αδιανόητη προηγουμένως, τα προηγούμενα χρόνια, πριν από κάποια χρόνια, με τη διαμεσολάβηση της Κίνας. Γενικά η Κίνα παίζει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι ειρηνικής διάταξης και εν τέλει αρμονίας, όπως είναι και αγαπημένη λέξη των Κινέζων, που περνάει κάτω από τα ραντάρ της δικής μας ειδησιογραφίας, γιατί εμείς είμαστε πάρα πολύ ευρωκεντρικοί και δυτικοκεντρικοί. Θεωρούμε ότι είναι πιο σημαντικό το ότι θα πει ο Πρωθυπουργός του Βελγίου, του Βελγίου, από το τι κάνει το, η Κίνα, η Ινδία. Είναι στρεβλώσεις της περιοχής. Τώρα, ο IMEC, επίσης, όπως παλιά και ο EastMed, ο Αλής του Λήθης, προβάλλεται πάρα πολύ στην Ελλάδα ως μια Αμερικανο-Ισραηλινή απάντηση στο Belt and Road Initiative των Κινέζων, που θα είναι τελικά ένα coup de grâce κλπ. Κλπ. Κλπ. Αν κάτι είναι ο IMEC, είναι η επιστροφή της Ασίας στο επίκεντρο αυτής της περιοχής. Δεν θα είναι η Ασία ως Κίνα, θα είναι η Ασία ως Ινδία. Μιλάμε τώρα για την πιο άπο Ασία, την πιο ανατολική Ασία. Είναι ουσιαστικά πάλι μια εκδοχή της μετααμερικανικής εποχής. Ακόμα και αν υποτίθεται στην Δυτική Ασία και φυσικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μεσόγειο, παρά το γεγονός ότι διαφημίζεται ως η αμερικανική επανακατάληψη της περιοχής από την κινέζικη προσπάθεια, σε αυτό το πλαίσιο φουσκώνεται πάρα πολύ η σημασία ενός Ισραήλ, ακριβώς επειδή μπήκε σφήνα σε αυτή τη συμφωνία, αλλά μένει να δούμε και ποια είναι η έκταση της ζημίας, διότι χωρίς Χάιφα δεν υπάρχει IMEC που να περνάει τουλάχιστον από το Ισραήλ. Θυμίζουμε εδώ ότι πολλές φοβερές απόπειρες προέκυψαν ρητορικά από την 28η Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο ελπίδων που ουδέποτε υλοποιήθηκαν. Παράδειγμα, θα θυμάστε πόσο καιρό είναι, 2 εβδομάδες πριν, ούτε που θυμάμαι. Το πρόεδρος Τραμπ είχε πει συμφωνία με το Ιράν και η Ειρήνη θα υπάρξει μόνο αν όλα τα αραβικά κράτη τώρα, αυτή τη στιγμή μιλάμε, υπογράψουν τις συμφωνίες του Αβραάμ χωρίς ναι μεν αλλά. Και μάλιστα είχε φέρει και μια νέα ορολογία στις διεθνείς σχέσεις, I mandatorily request, δηλαδή παρακαλώ υποχρεωτικά. Μία που το είπε, μία που δεν έγινε, μία που το ξεχάσαμε. Θυμίζουμε τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου να λέει κατά τη διάρκεια του πολέμου τα κράτη του κόλπου. Πρέπει να δουν τώρα το πρόβλημα, τα αραβικά κράτη του κόλπου που προκύπτει, διότι οι κακοί κλείσαν το στενό του Ορμούς, και να σκεφτούν μήπως πρέπει μέσω Ισραήλ να μεταφέρουν στην Μεσόγειο κλπ. Τους φυσικούς τους πόρους, τους ενεργειακούς τους πόρους. Μία που το είπε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, μία που το ξεχάσαμε, μία που δεν θα υλοποιηθεί ποτέ. Γι' αυτό είναι σημαντικό στην εξέταση αυτών των ζητημάτων, πρώτον να προστρέχουμε στην πρώτιστη πηγή, στο πηγαίο κείμενο και όχι στη δευτερογενή ανάλυση του καθενός, να προσπαθούμε να δούμε τα στοιχεία, τα γεγονότα όσο πιο κοντά γίνεται στο πώς πραγματικά αποτυπώνονται και όχι μέσω μιας δευτερογενούς ανάλυσης. Θα μου πείτε και εσείς τώρα τι κάνετε, δευτερογενή ανάλυση. Ναι, αλλά αυτό μου ζητήσατε να κάνω.
1: Δεν σας είπα κάτι.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και δεύτερον, να υπάρχει και μια κριτική σκέψη ως προς την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Ποια είναι η ιεράρχηση σημασίας των πραγμάτων? Το ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει κάποια εκδοχή IMEC, May χωρίς Χάιφα, May χωρίς Ισραήλ, αν το Ισραήλ δεν υπονομεύσει την μακροπρόθεσμη επιβίωσή του με τρόπο αποφασιστικό, προκαλώντας καταστάσεις πολύ μεγαλύτερες από τον πόη του κλπ. Κλπ. Κλπ. Ή το γεγονός ότι αποχωρούν στρατιωτικά ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες σίγουρα από την περιοχή του κόλπου, σίγουρα από την περιοχή του κόλπου, ενδεχομένως από τη Δυτική Ασία ευγένει, το ότι προκαλείται μια σφήνα ανάμεσα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ λόγω αποκλεινών των συμφερόντων σε πολύ σημαντικά πλέον ζητήματα και όχι σε δευτερεύοντα, δευτερογενή κλπ. Τρίτον, η νέα περιφερειακή τάξη τόσο συνεργασιών όσο και ασφαλείας, όσο και Ορμούς, όσο και πυρηνικών. Και μετά οι συμφωνίες του Αβραάμ που δεν υπάρχουν και ο IMEC που δεν νιώθει καλά τελευταία και δεν είναι καν αυτό που μας υποσχέθηκαν ότι θα είναι. Δηλαδή να υπάρχει μια ιεράρχηση της σημασίας των προτεραιοτήτων και των πραγμάτων. Αυτό τουλάχιστον προτείνω εγώ και έτσι την κατανοώ εγώ, μην με παρεξηγείτε.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Μητραλέξη, προεκτείνω λίγο τη συζήτηση. Θα μου πείτε προτρέχω. Δεν πειράζει. Αν υποθέσουμε τα επόμενα χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες σταδιακώς απακιστρώνονται από τη Δυτική Ασία, τι σημαίνει αυτό επικρατώντας στην περιοχή το Ιράν και η Κίνα?
0: Τι εννοείτε, σε ποιο πλαίσιο τι σημαίνει?
1: Τι γίνεται στον κόσμο στα επόμενα χρόνια?
0: Κοιτάξτε, εγώ είμαι λίγο απεσιόδοξος και επιφυλακτικός, όπως ήδη είπατε. Αυτό που ρωτάτε, το θέμα που θέτετε, προϋποθέτει μία σταθερότητα. Δηλαδή προϋποθέτει το να βλέπουμε το μέλλον ως ένα μέλλον όπου υπάρχουν οι νυν πόλεμοι, το ενδεχόμενο κλείσιμό τους και μετά μια ισορροπία, μια ηρεμία, μια τάξη. Η δική μου απεσιόδοξη και ελπίζω μη κινδυνολογική προσέγγιση είναι πως αυτή τη στιγμή το Διεθνές Σύστημα εν γέννη βρίσκεται σε μια πρωτοφανή αναταραχή και αναβρασμό, η οποία μπορεί μόνο να κλιμακωθεί ενευθέτω χρόνο, δηλαδή όχι αύριο μεθαύριο, μετά από κάποια επεισόδια. Πήγε να ανοίξει η υπόθεση του Ιράν, αλλά επιχειρείται τώρα να ξανακλείσει. Πολύ μεγάλη υπόθεση, τρομακτικά σημαντική. Ο Εμμάνουελ Τοντ μιλάει για το βόρειο και το νότιο μέτωπο, ο περίφημος Γάλλος ανθρωπολόγος, ενός εν εξελίξει παγκοσμίου πολέμου. Οπότε, λογαριάζοντας χωρίς τον ξενοδόχο ενός μέλλοντος που δεν προβλέπεται προβλέψιμος προς τις λεπτομέρειές του για το τι θα σημάνει στην Δυτική Ασία κάτι τέτοιο, σημαίνει το να μην λάβουμε υπόψη μας εξελίξεις που μάλλον διαφαίνονται. Εξελίξεις περαιτέρω κλιμάκωσης σε αυτό το μέτωπο, στο άλλο μέτωπο. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ημίχρονα μιας πολύ μεγάλης κατάστασης. Αυτό ήταν τώρα για τη φύλαξή μου και η απεσιοδοξία μου.
1: Πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι με τον τρόπο που το προσεγγίζετε, γιατί δεν είναι τελειολογικά. Πάμε ένα, δύο, θα μας προκύψει το τρία, έχετε δίκιο. Και πέρα από, από το απεσιόδοξο σας, στην αισιόδοξη εκδοχή.
0: Η ευρύτερη εικόνα, και τα έχει γράψει, συγγνώμη που το λέω συχνά αυτό, αλλά είναι γεγονό τι να κάνουμε, τα έχει γράψει υποδειγματικά ο Μίστο Πόνης του τέλους μεγάλης παρέκκλησης, είναι ότι τώρα κλείνουν τρεις κύκλοι, όπως έχουμε πει. Ο μεταψυχροπολεμικός, ο μονοπολικός, ο μεταπολεμικός της Αμερικής και της Δύσης από το 1945 και σήμερα. Το βλέπουμε στην κρίση των διεθνών θεσμών που δομήθηκαν ακριβώς από τη στρατηγική οντότητα Δύση μετά το 1945. Αλλά κλείνει και ένας ευρύτερος κύκλος, ο οποίος είναι για δύο αιώνες περίπου είχαμε μια ιστορική εξαίρεση. Το επίκεντρο της οικουμένης να μην είναι στην Αφροευρασία, στην Ευρασία, στην Ασία εν τέλει συγκεκριμένα. Για τους αιώνες που ξέρουμε, από τον πρώτο αιώνα και πιο πριν ακόμα μέχρι σήμερα, παρά τις ευρωκεντρικές μας φαντασιώσεις, το πληθυσμιακό, εμπορικό, πολιτισμικό βεβαίως, ιστορικό επίκεντρο της οικουμένης είναι στην Ασία, διότι έτσι είναι δομημένος ο κόσμος, δηλαδή ο πλανήτης. Υπάρχει ένα νησί περιφερειακό που είναι οι Αμερικές, μετά η Αυστραλία κλπ. Τους τελευταίους δύο αιώνες, δεν προλαβαίνουμε τώρα να πούμε πώς προέκυψε αυτή η παρέκκληση. Η παντοδυναμία, αν θέλετε, ήταν στις δύο όχθες του Ατλαντικού. Αρχικά με τη Βρετανική Αυτοκρατορία, όπου στην οποία ο ήλιος δεν έδιε ποτέ, θυμίζουμε, αδιανόητη αυτοκρατορία, και μετά με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, προερχόντως δε μετά το 1945. Ξέρουμε ήδη για λόγους μετρήσιμους, όπως το ποια είναι η πρώτη οικονομία του κόσμου. Από το 2013-2014, με όρους αγοραστική, με ισοτιμίες αγοραστική δυνάμεις, είναι η Κίνα κλπ. Αλλά το βλέπουμε με χίλιους δύο τρόπους. Αυτή η παρέκκληση κλείνει και επιστρέφει σε μια ιστορική, αν θέλετε, κανονικότητα, η Ασία. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν θα ήταν η Δυτική Ασία αμερικανοκρατούμενη. Δηλαδή, δεν μπορείς να έχει μαγική σκέψη, απλώς επειδή επιθυμείς κάτι να συμβεί, αυτό να συμβαίνει η ερήμη της πραγματικής πραγματικότητας. Αυτό λέγεται μαγική σκέψη, ας πούμε. Άμα στρίψω το ποτήρι μου 45 μοίρες, θα έχω μια καλύτερη μέρα. Θα πάει καλά η μέρα, ας πούμε. Συνεπώς, δεν είναι και τελείως παράλογο, δηλαδή τη μορφή και τις λεπτομέρειες του πολέμου του Ιράν. Δεν θα μπορούσε κανείς να τις προβλέψει. Και όπως ισχυρίζεται ότι έχει μαγική σφαίρα ή τα ρομαντία, μάλλον δεν είναι ακριβώς η πρώτη στιγμή του εξειδίκευση η διεθνή σχέση και οι διεθνείς εξελίξεις. Αλλά το ότι η ευρύτερη, γενικότερη ιστορική πορεία, ακόμα και αν δεν είχε προκύψει ο πόλεμος της Ουκρανίας, ο Τραμπ, ό,τι θέλετε, η πανδημία, βάλτε μέσα όποια μεταβλητή θέλετε, ήταν πως η πορεία του κόσμου συνεπάγεται, πως είναι μη βιώσιμη η αμερικανική και δυτική παρουσία στη Δυτική Ασία, όπως αυτή υπήρχε παλαιότερα, σε μια νέα εποχή κατά την οποία το επίκεντρο του κόσμου δεν είναι πλέον σε μία από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Αν θέλετε τη γνώμη μου, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Και η λεπτομέρεια είναι ότι τώρα διαφαίνονται αποφασισμένες να υπογράψουν, άλλο το αν θα τηρήσουν οι ΗΠΑ, μια σειρά από ρήτρες, από πολεμικές αποζημιώσεις μέχρι έλεγχο του Ορμούζ και ακύρωση του δόγματος Κάρτερ, μέχρι μη επαναδόμηση των στρατιωτικών τους βάσεων, μέχρι, γιατί και αυτό είναι μέσα στους διαρρεύσαντες όρους, λέει, οι ΗΠΑ και το Ιράν θα σεβαστούν εκατέρωθεν την εθνική κυριαρχία, εθνική κυριαρχία του άλλου και δεν θα μπλέκουν στα εσωτερικά τους. Αυτό διατυπώνεται ως μια αμοιβαία δέσμευση, ενώ στην πραγματικότητα είναι μια μονομερής δέσμευση. Ούτε έχει τη δυνατότητα του Ιράν να επιτεθεί στο έδαφος των ΗΠΑ, ούτε προσπαθεί να ανάψει εξεγέρσεις εντός των ΗΠΑ. Το αντίθετο συμβαίνει. Άρα και αυτό μια αποχώρηση. Ξέρετε, η διατύπωση είναι αμοιβαία και οι δύο δεσμευόμαστε.
1: Καλά, εγώ δεν στέκομαι. Καλά,
0: μόνο εγώ, ένα τον έπαιρνε. Εγώ... Ο άλλος δεν θα μπορούσε να το κάνει ούτως ή άλλως, εξ αρχής.
1: Εγώ και φαντάζομαι και οι περισσότεροι δεν θα σταθούν στις διατυπώσεις του κειμένου, γιατί και τα 300 δις μπορεί να μην ονομαστούν αποζημιώσεις, να ονομαστούν δημιουργικό κεφάλαιο, επενδυτικό σχήμα. Δεν έχει σημασία αυτό. Η ουσία, έχετε δίκιο. Θέλω στην τελευταία στροφή της σημερινής επικοινωνίας, που διατηρείται έντονες επιφυλάξεις, όχι μόνο μέχρι την Παρασκευή, αλλά και μετά την Παρασκευή, θέλω να σας ρωτήσω όλα αυτά τι θα έπρεπε να λένε σε μια Ελλάδα που στο εσωτερικό της έχει μπει σε ιονή προεκλογική κίνηση, και ας μην έχει προεκλογική κίνηση, δημοσκοπήσεις αυτό περιγράφουν πάντως, τι λένε σε έναν κόσμο με τέτοιους βαθύτατους μετασχηματισμούς και με βάση και το εσωτερικό, γιατί μου γράφει εδώ ένας φίλος, αστειώντας και κολλώντας ο Αριστίδης, ξέρουν που απευθύνονται, λέει, οι Έλληνες πολιτικοί σου σταγενείς. Κύριε Μητραλέξη, εδώ είμαστε πιο Ισραηλινοί από τους Ισραηλινούς. Εγώ, λέει, θα πω μπράβο στο Ιράν. Διόδια στο Ορμούς μια ζωή. Εδώ πληρώνουμε εμείς διόδια. Κατά τα άλλα, προτείνουν κάποιοι μειώσεις εισιτηρίων. Κατάντια. Πολιτική του 50. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, τι θα έπρεπε να λένε όλα αυτά σε μια πολιτική σκηνή που ο μόνος καυγάς αυτή τη στιγμή είναι αν θα έχουμε πρώτη Κυριακή, δεύτερη Κυριακή, αν θα είναι ο Α με το Β και ο Β με το Γ, ή για να είναι ο Γ πρέπει να φύγει ο Α, και πάει λέγοντας. Τι θα έπρεπε να λένε?
0: Για την Ελλάδα δηλαδή.
1: Βεβαίως, για να σας πω το πιο απλό που μου έρχεται στο νου ακούγοντάς σας. Αν όντως έχουν υποστεί ζημιές, δεν το ξέρω, αλλά κάτω μάλλον ήταν το πιθανολογό, τόσο εκτεταμένες οι αμερικανικές βάσεις στον Περσικό κόλπο, αυτομάτως...
0: Αυτά τα λέει το Foreign Affairs, Financial Times,
1: αυτομάτως,
0: δεν τα λένε τραλέξεις.
1: Αυθορεί και παραχρήμα οι βάσεις τους σε Τουρκία, Κύπρο, Ελλάδα, η Ιορδανία αν θέλετε, παρότι έχει πάθει ζημιές, δεν γίνονται η αιχμή του δόραντος πλέον.
0: Η αιχμή του δόρατος για ποιον όμως?
1: Για τους
0: Αμερικανούς να κάνει τι?
1: Για να είναι τα προκεχωρημένα του φυλάκια. Πώς να το πω? Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Λοιπόν, και τι
0: να πούμε ότι η λέξη προκεχωρημένο φυλάκιο μας αρέσει, να είμαστε το προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης. Προκεχωρημένο φυλάκιο είναι αυτό το οποίο είναι αυτό το οποίο πεθαίνει πρώτο.
1: Το ίδιο πράγμα λέμε. Το ίδιο, ακριβώς το ίδιο λέμε, ναι.
0: Κοιτάξτε, όσο στο το ελληνικό πολιτικό σύστημα, πήγα να πω πολεμικό σύστημα, συνήθως, ξέρετε, προσέρχομαι για να πω όση ανάλυση μπορώ να προσκομίσω για τα διεθνή τόρια, πάντα την πολιτική μου γνώμη, με τα χαρά θα την πω. Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, κλάνουν οι πεθαμένοι. Με την έννοια, η κατάσταση είναι πολύ προωθημένη στην Ελλάδα. Και εγώ δεν θα έλεγα ότι τα κόμματα καλούνται να αποδείξουν στους πολίτες ό,τι μπορούν, ό,τι αξίζουν κλπ. Αλλά η κοινωνία καλείται να αποδείξει στον εαυτό της ότι την ενδιαφέρει η προοπτική της και η επιβίωσή της και ότι είναι ζωντανή, ότι δεν είναι παντελώς νεκρή ή σε κατάσταση νεκροζώντανου ζόμπι. Το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχει αυτή τη χρειά. Καλά, όσο προς το ζήτημα του Ισραήλ, το έχουμε ξανασυζητήσει. Κατά τη γνώμη μου, είναι ένας πραγματικός εθνικός κίνδυνος. Γινόμαστε πρόξη. Γινόμαστε κανονικότατα πρόξη. Και αυτό τεχνουργείται εντός της χώρας με το να. Με το προπατορικό αμάρτημα της διεθνούς πολιτικής και των διεθνών σχέσεων. Το προπατορικό αμάρτημα είναι το να υπερεκτιμάς τη δική σου ισχύ και να υποεκτιμάς την ισχύ του αντιπάλου. Όταν έρχεται τώρα το Ισραήλ και προφανώς με το ζημίωτο, κατά δήλωσή τους, δεν το λέω εγώ ότι είναι με το ζημίωτο, το είπε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου στις 15 Σεπτεμβρίου 2025, το είπε το Υπουργείο Εξωτερικών του το Δεκέμβριο του 2024, ότι θα βάλουμε πάρα πολύ μεγάλα ποσά σε τρίτες χώρες, προερχόντες προφανώς η Ελλάδα, για την αλλαγή του κλίματος. Την αλλαγή του κλίματος, σημειωτέντου, την είδαμε πέρυσι την άνοιξη, το Pew Research Center, είχε δημοσκόπηση σε μια σειρά από χώρες ως προς τα ποσοστά που λένε έχω πολύ θετική, θετική, λίγο αρνητική, πολύ αρνητική γνώμη για το Ισραήλ. Σημειωτέων ότι η διεθνής απομόνωση του Ισραήλ, την διεθνή κοινή γνώμη είναι αδιανόητη άμα τη δει κανείς. Από τις ελάχιστες χώρες όπου είναι πάλι πλειοψηφικά αρνητική η γνώμη ως πολύ αρνητική, αλλά υπάρχει βελτίωση σε σχέση με το 2025, είναι η Ελλάδα. Το οποίο σημαίνει ότι τα λεφτά δεν είναι πεταμένα. Δεν ήταν πεταμένα λεφτά όλη αυτή η καμπάνια. Η Ελλάδα έχει ελαφρά μεταβολή, αν και ακόμα η άποψη για το Ισραήλ είναι φανατικά αρνητική, στο λαϊκό επίπεδο, όχι στο επίπεδο του πολιτικού συστήματος, όπου αναμένεται ανά πάσα ώρα και στιγμή η δημόσια περιτομή του αντιπροέδρου του κυβερνώντος κόμματος, το Σύνταγμα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ο υπουργός γράφει περισσότερο για το Ισραήλ στο Twitter του παρά για την Ελλάδα. για την Eurovision, σχολίασε τη μεγάλη επιτυχία του Ισραήλ, αλλά όχι της Ελλάδος. Ζούμε σε αυτή τη χώρα. Και η κατάσταση αυτή προφανώς είναι απόρρια της ελληνικής κρίσης, όπου υπήρξε απώλεια εθνικής κυριαρχίας και αδυναμία και ευαλωτότητα. Γιατί 15 χρόνια τώρα έχουμε αυτή τη σχέση και γιατί δεν μπορούμε να μάθουμε καν από την έκβαση των πολέμων που κάνει αυτό το κράτος και το ποιος είναι ο λογαριασμός τους και το σε τι μπορούμε να ελπίζουμε αν ελπίζουμε. Το προπατορικό λοιπόν αμάρτημα είναι το να ανθρωπιστήσει κάποιος ότι έχεις τα γέννη και ότι ο αντίπαλος είναι φοβερά αδύναμος και έτσι να πας να φας το κεφάλι σου. Ιωαννίδης Κύπρος. Εμείς πάμε για Ιωαννίδη Β' αυτή τη στιγμή. Με στελέχη ουσιαστικά των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, βασικά της οπλοβιομηχανίας, να βγαίνουν κάθε μέρα και να γράφουν chat GPT κείμενα για το πώς οι Ισραηλινοί και Έλληνες αγκαλιασμένοι θα κάνουν μια χαψιά τους Τούρκους και να τα αναμεταδίδουν φανατικά στελέχη της αποδεξιάς και της ακροδεξιάς ως με πατριωτικό περιτύλιγμα, όπου είναι βέβαια πατριωτισμός τρίτου κράτους. Αλλά επειδή σχολιάσατε το ζήτημα Ελλάδος και Ισραήλ, ας επιστρέψουμε λίγο στο εσωτερικό. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή δρά εκλογικά εδώ και πολλά χρόνια σαν να είναι παντελώς νεκρή. Εμφανίζονται πρόσωπα τα οποία μεσουρανούσαν προδεκαετίας ως κάτι το φρέσκο. Εμφανίζονται γέροντες 75 κοντούτιδες, οι οποίες είναι από τα 25 τους έτη βουλευτές, από τα 25 τους έτη ενσωματωμένοι στη Βουλή, κυβερνήσαν την προηγούμενη δεκαετία και εμφανίζονται τώρα ως η νέα ελπίδα για κάποιους. Μια κυβέρνηση η οποία μας λέει πως όλα είναι καλά, και να σας πω κάτι κύριε Σταχίνη, για ένα 20% της κοινωνίας, ένα πέμπτο, όλα όντως είναι καλά. Δεν ψηφίζουν όλοι για να αλλάξει κάποιοι κάτι. Κάποιοι ψηφίζουν για να μην αλλάξει κάτι. Το ερώτημα είναι τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Και αναμένεται μια ρογμή στο πολιτικό σύστημα. Ξέρουμε σίγουρα τους χώρους από τους οποίους είναι αδύνατο να προκύψει. Και υπάρχει μια διερώτηση που καλό είναι να παραμείνει ασαφής, αν μπορούν να σηκώσουν το βάρος της ευθύνης χώροι που θα μπορούσαν να είναι ρογμοί στο πολιτικό σύστημα, ώστε να την υλοποιήσουν. Όπου και θα ήταν το 10ο καλό κλπ. Το στοίχημα είναι μεγάλο. Τα αντανακλαστικά της κοινωνίας δεν τα βλέπω και πολύ δυναμικά. Τόσο ξύλο που έχει φάει 15 χρόνια τώρα. Τόσο ξύλο που έχει φάει 15 χρόνια τώρα. Και αν σας έλεγα ότι είμαι μέσα σε μια πλέουσα αισιοδοξία, θα ήμουν ιδιαίτερα ψεύτης.
1: Σωτήρης Μητραλέξης. Θέλω να πω ότι, κατά τη γνώμη μου, είτε συμφωνεί κάποιος μαζί του, είτε διαφωνεί, ένα είναι βέβαιο, ότι βρίσκει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και τις απόψεις του και τον τρόπο που τις αναπτύσσει και τα ελληνικά του. Κύριε Μητραλέξη, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τελευταία κουβέντα μου, επιτρέπετε ένα δευτερόλεπτο. Το έχουμε ξαναπεί χίλιες φορές, αλλά η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διακομματικά προς την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, σκέφτεται την θέση της Ελλάδας στον κόσμο με λεξιλόγια ενός κόσμου που δεν υπάρχει εδώ και 30 χρόνια. Είναι επικίνδυνο το να μην επικαιροποιήσει η χώρα πλέον το πώς καταλαβαίνει τον κόσμο που βρίσκεται γύρω της. Άρα μετά αυτό επηρεάζει και τις διμερείς σχέσεις, τις σχέσεις με στρατηγικούς ανταγωνιστές κλπ. Όσο και αν ακούγεται θεωρητικό, είναι επίγον να καταλάβουμε ποιος είναι ο κόσμος σήμερα. Αλλιώς θα φάμε το κεφάλι μας, αν λειτουργούμε με λογισμικό 30ετίας που δεν υπάρχει πια και έχει αποσυρθεί. Συγχωρήστε με για το τελευταίο σχόλιο, αλλά δεν κατσόπουν.
1: Νομίζω ότι ήταν κέρια σημασία σε αυτό το τελευταίο, ειδικά σχόλιο. Βολή στο κέντρο κυριολεκτικά. Καλημέρα κύριε Μητραλέξη, να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα στο Ηράκλειο, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να είμαστε καλά, να τα πούμε αύριο το πρωί, 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλες και όλους.

0: 1984. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σε καταλάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
3: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Η ανανεωμένη έκθεση της Σερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Βάλε ένα κρέτασαν στην Κρήτη. Ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτα σαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτα σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα σαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτα σαν.
12: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
13: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
14: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
15: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
14: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
15: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
13: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
15: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
13: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
15: Και στο lithi.gr.
16: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
17: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
18: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
17: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
19: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
20: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 984. Η ώρα είναι 12. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Ανησυχία προκαλεί η συνεχής εμφάνιση μεγάλων καθυζήσεων στους δρόμους του Ηρακλείου. Στην Επιμενίδου, οι τεχνικοί της ΔΕΙΑΗ απομόνωσαν προσωρινά τον αγωγό και παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης. Δύο σοβαρά ατυχήματα με πατίνια στην Κρήτη μέσα σε 24 ώρες. Στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού, δύο παιδιά 14 και 16 ετών. Σοβαρό τροχαίο σήμερα το πρωί στην παλιά Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου, όταν δίκυκλο παρέσυρε πεζό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό και των δύο εμπλεκόμενων προσώπων. Περιφραγμένη για 6 περίπου μήνες, η Κρήνη στο κέντρο του Ηρακλείου λόγω εργασιών συντήρησης. Έντονες αντιδράσεις από κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες της πόλης που κατηγορούν την εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου για έλλειψη προγραμματισμού και ευαισθησίας απέναντι στην τοπική κοινωνία, τον τουρισμό και την οικονομική ζωή της πόλης. Απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία του επί της Οδού Αγίου Μινά. Ταλαιπωρημένος και γερασμένος ο μηχανοκίνητος στόλος του ΕΚΑΒ Πανελλαδικά, έλλειψη πρόνοιας της διοίκησης του κέντρου για την έγκυρη αποκατάσταση και αντικαταστασή του, στις καταγγελίες του Πέτρου Βασιλείου, πρώην πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Τεχνικών Διοικητικών, στο ράδιο 984. Σχολική στέγη με άθλια και παλιά κτίρια που φιλοξενούν τα παιδιά μας, πολιτεία πούσα από την καθημερινότητα της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, στις καταγγελίες του βουλευτή Κομμουνιστικού Κόμματος Ηρακλείου Μανώλη Συντιχάκη, στο ράδιο 984. Μικρό το καλάθι που κρατά το ΙΝΚΑ για τις υποδιαβούλευση πρόνοιες του νέου νομοσχεδίου για την καταναλωτική πίστη με τον πρόεδρο του Γιώργο Λεχουρίτη. Να επισημαίνει πως η προστασία των καταναλωτών δανειοληπτών έναντι των τραπεζών απέχει κατά πολύ της πραγματικότητας. Στον αέρα από σήμερα και η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, η οποία θα αντικαταστήσει το e-καταναλωτής ως νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. Στην τελική ευθεία υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν και δυσπιστία από το Ισραήλ. Ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομιλών του Μουντιάλ 2026 με την Πορτογαλία να παίζει με το Κονγκό, ενώ ακολουθεί δυνατό μάτς, το δυνατό μάτς Αγγλίας-Κροατίας.
0: 984. Ο καιρός.
1: Σχεδόν εθρίος ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
1: Συμμόνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
2: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στου Ζήνωνα.
3: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
4: 6-7, 6-7, ακούει κανείς, όλα αλλάζουν.
5: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.

0: από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Γιώργο, Γιώργο!
4: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
3: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
5: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
4: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
3: Για τέχνη τις μαζεύεις!
5: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος!
3: Άκου να σου πω! Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιοσίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
5: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
0: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρι ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr
6: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Δελτίο ομορφιά στον 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Boss, Burberry, Carolina Herrera και Chloe για αγορές άνω των 80 ευρώ. Αυτή τη βδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε την αντιλιακή προστασία από το brand Lancaster με όφελος 35%. Στα Hondo Center επιλέγουμε αρώματα Guess, Roberto Cavalli σε προσφορά 40% για αγορές άνω των 80 ευρώ. Στα Hondo Center θα βρείτε τα σετ αρωμάτων των brands Montblanc και Τσιμιτσού σε προσφορά 30% με αγορές άνω των 100 ευρώ. Για τις πρώτες σας εμφανίσεις στην παραλία, τα Hondo Center είναι το ιδανικό μέρος για να βρείτε το τέλειο μαγιό. Εκεί θα βρείτε σίγουρα το μαγιό που ταιριάζει απόλυτα στο δικό σας στυλ. Τα πιο αγαπημένα brands μαγιό είναι στα Hondo Center Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Pretty Triumph, Luna, Blue Point σε απίθανα σχέδια περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Ανανεώστε το καλοκαιρινό σας στυλ με τις πιο σύγχρονες τάσεις στις γυναικείες τσάντες στα Hondo Center. Μια πλούσια γκάμα από επώνυμα brands όπως Cochinelle, Lauren, Love Moschino, Yes, Donna Karan σας περιμένουν να ανακαλύψετε τις νέες τους καλοκαιρινές συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν το φεγγαράκι του Δράκου από την Ευαγγελία Ευσταθίου και τις εκδόσεις Μίνωας. Και για τους μικρούς μας φίλους, το τελευταίο δέντρο στην πόλη από τις εκδόσεις Διόπτρα. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
5: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
6: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
7: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
5: Μουσική που σε ανεβάζει.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: 1984. Η ώρα είναι 12:30.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτο στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η μερίδα για την ψηφιακή υπογραφή στις επιχειρήσεις με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα ωφέλη, τη διαδικασία απόκτησης και την πρακτική αξιοποίηση της ψηφιακής υπογραφής στην καθημερινή τους λειτουργία. Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και με live streaming.
8: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Εσύ! Ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
10: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
11: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
12: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
13: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
16: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
16: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα μόνο 13,95.
18: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
19: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
20: Λίγες διαφημίσεις.
19: Πολύ μουσική.
20: 984.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεβάτι.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Η απόφαση για τη χωροθέτηση προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο είναι ηλυμένη και θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, είπε από τα Χανιά ο Υπουργός Μετανάστευσης. Ανησυχία προκαλεί συνεχής εμφάνιση μεγάλων καθυζήσεων στους δρόμους του Ηρακλείου. Σοβαρό τροχαίο σήμερα το πρωί στην παλιά Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου, όταν δίκυκλο παρέσυρε πεζό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό και των δύο εμπλεκόμενων προσώπων. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου συνεχίζεται η ακροαματική διαδικασία με νέες καταθέσεις μαρτύρων, ενώ σημειώθηκαν στιγμές έντασης μεταξύ υπεράσπισης και έδρας. Στο επίκεντρο οι ιατροδικαστικές εκτιμήσεις και οι μαρτυρίες για το περιστατικό. Απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία του επί της Αγίου Μηνά. Ταλαιπωρημένος και γερασμένος ο μηχανοκίνητος στόλος του ΕΚΑΒ πανελλαδικά, έλλειψη πρόνοιας της διοίκησης του κέντρου για την έγκαιρη υποκατάσταση και αντικατάστασή του, στις καταγγελίες του Πέτρου Βασιλείου, πρώην πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Τεχνικών Διοικητικών στο Ράδιο 984. Μικρό το καλάθι που κρατά το ΙΝΚΑ για τις υποδιαβούλευση πρόνοιες του νέου νομοσχεδίου για την καταναλωτική πίστη, με τον πρόεδρο του Γιώργο Λεχουρίτη να επισημαίνει πως η προστασία των καταναλωτών δανειοληπτών έναντι των τραπεζών απέχει κατά πολύ της πραγματικότητας. Μήνυμα ευρωπαϊκής εμπιστοσύνης στις αλλαγές που υλοποιεί η Ελλάδα στον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα στο σύστημα αγροτικών πληρωμών από το Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά. Στην τελική ευθεία υπογραφή της συμφωνίας είπε Ιράν και δυσπιστία στο Ισραήλ, επιφυλακτικός εμφανίζεται και ο πολιτικός επιστήμονας Σωτήρης Μητραλέξης για τη βιωσιμότητα μιας πιθανής εκεχηρίας, εκτιμώντας ότι μπορεί να ανατραπεί ανά πάσα στιγμή, όπως λέει στο Ράδιο 984.
0: 984. Ο καιρός.
1: Σχεδόν εθρίος ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
4: Δέλτα Κτέο Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
5: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
11: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
10: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
11: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
12: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι, το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων.

0: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
9: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
10: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
11: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
12: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
13: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
12: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
13: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
14: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
13: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
13: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
12: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
14: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
13: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
12: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
18: Γιώργο, Γιώργο.
19: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου.
18: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες.
4: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
19: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
18: Για τέχνη τις μαζεύεις.
4: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά
0: πού χρόνος?
19: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
0: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
20: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
21: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
22: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.

0: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
1: Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
2: Sorry. I don't understand.
1: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
2: Excuse me.
3: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
4: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
8: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα στην Ιδρομετάλ. Η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
9: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
10: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
9: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984.
14: Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Η απόφαση για τη χωροθέτηση προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο είναι ηλυμένη και θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από τα Χανιά, υπογραμμίζοντας πως την ώρα που η Κρήτη έχει εξελιχθεί σε βασική πύλη εισόδου, δεν μπορεί να υπάρχουν περιοχές που δεν σηκώνουν το βάρος που τους αναλογεί. Σε επιχείρηση εντοπισμού την ίδια ώρα και διάσωσης 38 μεταναστών προχώρησε το λιμενικό σώμα νοτιοανατολικά της Γάβδου μετά τον εντοπισμό λέμβου στην οποία επέβαιναν. Ενώ λέμβος με 40 μετανάστες εντοπίστηκε χθες και στα νότια του Ηρακλείου, με τις ροές αυξημένες συνολικά σε σχέση με πέρυσι έως και 20%. Η παράδοση στην κυκλοφορία των 10 πρώτων χιλιομέτρων του βόρειου οδικού άξονα στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικολαός μέσα στο καλοκαίρι αποτελεί τον άμεσο στόχο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως δήλωσε από το Ηράκλειο ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Σταχιάο. Ανησυχία προκαλεί συνεχής εμφάνιση μεγάλων καθυζητήσεων στους δρόμους του Ηρακλείου. Στην επιμονή του σήμερα, οι τεχνικοί της ΔΕΙΑΗ απομόνωσαν προσωρινά τον αγωγό για να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της κατάστασης, ώστε να διαπιστωθεί αν η διακοπή της παροχής θα οδηγήσει σε περιορισμό ή και παύση της διαρροής που παρατηρείται στην ευρύτερη περιοχή. Δύο σοβαρά ατυχήματα με πατίνια σημειώθηκαν στην Κρήτη μέσα σε 24 ώρες. Στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού, δύο παιδιά 14 και 16 ετών. Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε την Κυριακή 14 Ιουνίου στις Δαφνές Ηρακλείου, όπου 14χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ κινούνταν με πατίνι και υπέστη βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, 16χρονος έχασε τον έλεγχο του πατινιού του, βγήκε εκτός πορείας και έπεσε από γέφυρα. Ο νεαρός νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή και εκτός κινδυνού. Σοβαρό τροχαίο σήμερα το πρωί στην παλιά Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου, όταν δίκυκλο παρέσυρε πεζό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό και των δύο εμπλεκόμενων προσώπων. Στο μεικτό όρκο του δικαστήριου Ηρακλείου συνεχίζεται η ακροματική διαδικασία με νέες καταθέσεις μαρτύρων, ενώ σημειώθηκαν και στιγμές έντασης μεταξύ υπεράσπισης και έδρας για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου. Στο επίκεντρο, οι ιατροδικαστικές εκτιμήσεις και οι μαρτυρίες για το περιστατικό, αποκαλυπτική η κατάθεση της καθηγήτριας παιδοακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Μαρίας Ρεϊσάκη. Ο τρίχρονος, υπενθυμίζεται, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη όταν τον Ιανουάριο του 2024 μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και στη συνέχεια κατέληξε στο νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Στο σκοτάδι παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία έφυγε από το πατρικό της σπίτι στο Βαρύπετρο Κηδωνία στις 30 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι και από τότε τα ίχνη της χάθηκαν. 17 μέρες μετά οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του παζ, αξιολογώντας νέα στοιχεία και λαμβάνοντας πρόσθετες καταθέσεις από ανθρώπους του περιβάλλοντος της. Περιφραγμένη για 6 περίπου μήνες θα μείνει η Κρίνη Μοροζίνη, τα λιοντάρια δηλαδή, στο κέντρο του Ηρακλείου λόγω εργασιών συντήρησης. Η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις στην καρδιά της τουριστικής σεζόν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες της πόλης που κατηγορούν την εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου για έλλειψη προγραμματισμού και ευαισθησίας απέναντι στην τοπική κοινωνία, στον τουρισμό και στην οικονομική ζωή της πόλης. Ζητούν την άμεση επανεξέταση της απόφασης και την απομάκρυση των κυκλειδωμάτων έως ότου καταστεί δυνατή η εκτέλεση των εργασιών σε καταλληλότερο χρόνο. Απεργούν σήμερα οι εργαζομένοι στον ΕΦΚΑ, παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία επί της Οδού Αγίου Μινά στο κέντρο του Ηρακλείου. Τη στήριξή τους στην απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων εξέφρασε και ο Σύλλογος Εργαζομένων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Κρήτης. Ταλαιπωρημένος και γερασμένος είναι ο μηχανοκίνητος στόλος του ΕΚΑΒ πανελλαδικά. Έλλειψη πρόνοιας της διοίκησης του κέντρου για την έγκυρη αποκατάσταση και αντικατάστασή του. ΕΔΕ για υπαλλήλους που από το σημείο του συλλόγου τους, από το ταμείο του συλλόγου τους, έβγαλαν χρήματα για να αλλάξουν τα κάκια γιατί κινδύνευαν. Προσωπικό που λιγοστεύει. Αιτήματα για ραντεβού που πέφτουν στο κενό από τον Ιανουάριο και υπουργείο που πιστεύει ότι όλα κινούνται με τον αυτόματο στις καταγγελίες του Πέτρου Βασιλείου, πρώην πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Τεχνικών Διοικητικών, στο ράδιο 984. Σχολική στέγη με αθλία και παλιά κτίρια που φιλοξενούν τα παιδιά μας, πολιτεία απόσα από την καθημερινότητα της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, στις καταγγελίες του βουλευτή Κομμουνιστικού Κόμματος Ηρακλείου Μανώλη Σιδηχάκη στο Ραδίο 94. Ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα στηρίξουν τους Δήμους, οι οποίοι κρατούν ζωντανή την ελληνική ενδοχώρα, ζητάει η Επιτροπή Ορεινών Δήμων της ΚΕΔΕ. Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με την πληροφόρηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 3η 7 Ιουλίου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για το έτος 2023 του Μέτρου Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μεταφορικοισοδύναμο.gr. Καταληκτική προθεσμία υποβολής ορίζεται η Παρασκευή 31 Ιουλίου. Μικρό το καλάθι που κρατά το ΙΝΚΑ για τις υποδιαβούλευση πρόνοιες του νέου νομοσχεδίου για την καταναλωτική πίστη, με τον πρόεδρο του Γεώργο Λεχουρίτη να επισημαίνει στο Ράδιο 94 πως η προστασία των καταναλωτών δανειοληπτών έναντι των τραπεζών απέχει κατά πολύ της πραγματικότητας. Ανάγχομαι στο ιδιωτικό χρέος των 240 δις ευρώ, το οποίο υπονομεύει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, επιχειρεί να ορθώσει η κυβέρνηση, υλοποιώντας σταδιακά από τις αρχές Ιουνίου 7 παρεμβάσεις που επεκτείνονται από την έκταση ρυθμίσεων, από την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, σας ζητώ συγγνώμη, μέχρι το ξεμπλοκάρισμα των δεσμευμένων λογαριασμών, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις αναφερόμενες στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στον αέρα από σήμερα και η νέα ψηφιακή πλατφόρμα ποσοκάνι.gov.gr, η οποία αντικαθιστά το e-καταναλωτής ως νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση. Παράλληλα, προβλέπεται η καθιέρωση εβδομαδιαίας αναφοράς για την εξέλιξη των τιμών όπως αυτές καταγράφονται στην πλατφόρμα απευθείας στον Πρωθυπουργό, όπως έχει ζητηθεί από τον ίδιο, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα για την πορεία των τιμών και να μπορούν να λαμβάνονται άμεσα τα στοχευμένα μέτρα όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ο Σωκράτης

0: και ιδιαίτερα στο σύστημα αγροτικών πληρωμών από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, με τη διαβεβαίωση ότι ο κανένας Έλληνας γεωργός δεν θα χάσει όσα δικαιούται, παρά μόνο όλοι όσοι δεν δικαιούνται πληρωμές. Με την απόρριψη δύο αιτημάτων που υπέβαλαν οι δικηγόροι υποστήριξης κατηγορίες και αφορούν στη διαβίβαση των πρακτικών στον ανακριτή του Αρείου Πάγου, αλλά και την προσκόμιση εγγράφου επικοινωνίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με τον μέχρι πρότενος Υπουργό Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη, ξεκίνησε σήμερα η δίκη των τεμπών στη Λάρισα. 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα. Η κλιματική κρίση δεν μας δίνει άλλη παράταση, λέει ο Υπουργός Απολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σημείωσε ότι μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 530.000 δηλώσεις καθαρισμού στην ειδική πλατφόρμα. Από την 1η Μαΐου έχουν καταγραφεί επίσης 803 πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα, αριθμός μειωμένος κατά 14% σε σχέση με το μέσο όρο της τελευταίας 20ετίας. Στην τελική ευθεία φαίνεται ότι μπαίνει η υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, αν και υπάρχει μεγάλη δυσπιστία από το Ισραήλ. Το προσχέδιο των 14 σημείων, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Bloomberg, περιγράφει ένα ευρύ πλαίσιο δεσμεύσεων που περιλαμβάνει κατάπαυση των εχθροπραξιών, άρση κυρώσεων, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, οικονομική στήριξη του Ιράν και νέους κανόνες για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Νέες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν στο Νότιο Λιβάνο και ρουκέτες της Χεζμπολάκ έπεσαν προς τις Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ δημοσκόπηση της Ισραηλινής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης καταγράφει περιορισμένη στήριξη της κοινής γνώμης στη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Όπως μετέδωσαν οι Ισραηλινοί, συμμετείχαν 555 άτομα, μόλις το 18% δήλωσαν ότι υποστηρίζουν τη συμφωνία, ενώ το 55% εμφανίζεται αντίθετο. Επιφυλακτικώς εμφανίζεται ο πολιτικός επιστήμονας Σωτήρης Μητραλέξης για την βιωσιμότητα μιας πιθανής εκεχηρίας, μιλώντας στο ράδιο 984, εκτιμώντας ότι μπορεί να ανατραπεί ανά πάσα στιγμή. Όπως τονίζει, το σημαντικότερο ζήτημα δεν είναι μόνο η συμφωνία αυτή καθεαυτή, αλλά οι μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη, με το παγκόσμιο κέντρο βάρους να μετατοπίζεται σταδιακά προς την Ευρασία. Αναφερόμενος στην Ελλάδα, υπογραμμίζει ότι η χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίζει τις νέες διεθνείς εξελίξεις με παλιές στρατηγικές και προειδοποιεί ότι στα εθνικά θέματα απαιτείται μεγαλύτερη αυτονομία και προσοχή στις επιλογές της εξωτερικής πολιτικής. Οι ηγέτες της G7, Γερμανία, ΗΠΑ, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Καναδάς, συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, επιβεβαιώνει το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Ιβιάν στη Γαλλία. Η πόλη Νοβοροσίσκ της Ρωσίας, ένα από τα σημαντικότερα εξαγωγικά λιμάνια της χώρας στη Μαύρη Θάλασσα, δέχεται επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη drones, δηλώνει ο δήμαρχος της πόλης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα της βίας των συμμοριών στην Αϊτή. Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός της συντριβής μικρού αεροσκάφου σε αυτοκινητόδρομο στο Τέξας. Με ισχυρή πλειοψηφία, τέλος, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε χθες 16 του μήνα στο Στρασβούργο τα δύο νομοθετικά κείμενα που υλοποιούν τις δασμολογικές δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών του Αυγούστου 2025 σε βιομηχανικά, γεωργικά και θαλασσινά προϊόντα.
1: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
0: Σε ρυθμούς ευρωπαϊκών οργανώσεων μπαίνει όφη, με το βλέμμα στραμμένο στο Europa League. Τα παιχνίδια της πρώτης προκριματικής φάσης θα διεξαχθούν 9 με 16 Ιουλίου. Ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Mundial 2026, με την Πορτογαλία να παίζει με το Κονγκό, ενώ ακολουθεί το δυνατό μάτς Αγγλίας-Κροατίας.
1: 984. Ο καιρός.
0: Σχεδόν εθρίος ο καιρός στην Κρήτη, ανέμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, τα 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι σε όλους σας.
1: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
0: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά. Ο μπαμπάς είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
8: Σε κατά λάχανα.
7: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
9: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
10: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
11: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
10: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
11: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
10: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
13: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
14: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσεως. Έχεις τη δύναμη.
15: 6-7, 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
3: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
15: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
16: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
15: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
16: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
15: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
17: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
18: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα. 984. Η ώρα είναι 3.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Η ανανεωμένη έκθεση της Σερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
13: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
12: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
13: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη Αρχάνης.
12: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
14: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
16: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
15: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
16: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
17: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
16: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
3: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
17: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
15: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
18: Κλιν, κλιν.
19: Τι είναι αυτό?
17: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
15: Μπα.
17: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: 984.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες μια κυριακή.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
10: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
9: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
10: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
11: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
12: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
15: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
16: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
17: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
0: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: 984. Η ώρα είναι 4.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima. Την εγγύηση της Craft Paints.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Τσίκα τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
8: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ναι, στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
13: Sorry. I don't understand.
12: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
13: Excuse me?
14: Language Center, Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
15: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
16: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
17: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
16: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
17: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
16: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
18: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
20: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυράκια λαβάς Κυρί, συσκευασία 16 τεμαχίων, μόνο 2 ευρώ και 49 λεπτά. Φέτα δοδόνι pop σε τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Κοκακόλα κουτί 330 ml, κλασική ή zero, συσκευασία 5 σημεία δώρο, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου υγρό Neomat Gigapack, 85 μεζούρες, μόνο 8 ευρώ και 19 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
21: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σήμερα την τεχνολογία του μέλλοντος. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Δίνουμε το λόγο μας και τον τηρούμε. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, ήδη μπάνιο και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
22: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr
23: 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: 9.84. Η ώρα είναι 4.30.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
6: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Η ανανεωμένη έκθεση της Irving Creed's ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
9: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
8: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
9: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
8: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
13: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
12: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
13: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
12: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
13: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
14: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
15: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
16: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου.
15: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
17: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
18: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
17: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα μόνο 13,95.
19: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
20: Γιώργο.
21: Γεια. Yeah. Έλα να σου πω, γαμπρέ μου. Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
22: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
21: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
22: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
21: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιοσίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
22: Καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
23: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
24: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
25: Λίγες διαφημίσεις.
24: Πολύ μουσική.
25: 984.

0: 9.84. Η ώρα είναι 5.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
5: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill.
7: Huh?
8: Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
3: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
9: Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
10: Sorry. I don't understand.
9: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
10: Excuse me?
11: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
12: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
13: Γιατί το λες αυτό?
12: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
13: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
12: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Στην Anec Line. Η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
0: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαμποξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 6.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σιγά τα λάχανα.
1: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπύρα Fix, κουτί 330ml, συσκευασία 8x4 δώρο, μόνο 6,99 €. Πίτσα οικογενειακή Αλφα Μαργαρίτα, 770 γραμμάρια, μόνο 4,69 €. Νυφάδες C2 Fitness, 375 γραμμάρια, μόνο 2,35 €. Nescafé Azira, Freddo Espresso Intenso, 90 γραμμάρια, μόνο 4,75 €. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
8: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
9: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft, η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
10: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
11: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας. Στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
13: Λευτερίδα τσιρκολί πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
14: Γιατί το λες αυτό?
13: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
14: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
13: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
15: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. 984.

0: Δελτίο ομορφιάς των 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne και Jean Paul Gaultier για αγορές άνω των 80 ευρώ. Αυτή τη βδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε την αντιλιακή προστασία από τον brand Lancaster με όφελος 35%. Στα Hondo Center επιλέγουμε αρώματα Guess, Roberto Cavalli σε προσφορά 40% για αγορές άνω των 80 ευρώ. Στα Hondo Center θα βρείτε τα σετ αρωμάτων των Bratz, Montblanc και Τσιμιτσού σε προσφορά 30% με αγορές άνω των 100 ευρώ. Για τις πρώτες σας εμφανίσεις στην παραλία, τα Hondo Center είναι το ιδανικό μέρος για να βρείτε το τέλειο μαγιό. Εκεί θα βρείτε σίγουρα το μαγιό που ταιριάζει απόλυτα στο δικό σας στυλ. Τα πιο αγαπημένα brands μαγιό είναι στα Hondo Center: Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Pretty, Triumph, Luna, Blue Point. Σε απίθανα σχέδια περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Ανανεώστε το καλοκαιρινό σας στυλ με τις πιο σύγχρονες τάσεις στις γυναικείες τσάντες στα Hondo Center. Μια πλούσια γκάμα από επώνυμα brands όπως Cochinelle, Lauren, Love Moschino, Yes, Donna Karan σας περιμένουν να ανακαλύψετε τις νέες τους καλοκαιρινές συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν το Φεγγαράκι του Δράκου από την Ευαγγελία Ευσταθίου και τις εκδόσεις Μίνωας και για τους μικρούς μας φίλους το Τελευταίο Δέντρο στην Πόλη από τις εκδόσεις Διόπτρα. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

9.84. Η ώρα είναι 6.30. Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Delta Cteo Autovision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας, η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Autovision.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Autovision.
6: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν, Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το
4: αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυράκια λαβάς Κυρί, συσκευασία 16 τεμαχίων, μόνο 2 ευρώ και 49 λεπτά. Φέτα δοδόνι pop σε τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Κοκακόλα κουτί 330 ml, κλασική ή zero, συσκευασία 5 σημεία δώρο, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου υγρό Neomat Gigapack, 85 μεζούρες, μόνο 8 ευρώ και 19 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
11: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
12: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
13: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στου Ζήνωνα.
14: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
15: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
14: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
15: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
14: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
16: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σε κατά λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
8: Τρελόσερι.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
12: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
13: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
14: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
16: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως την Τετάρτη όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99.
18: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: 984.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σιγά τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
7: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
8: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
7: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
8: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
9: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
10: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
11: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
10: Με επιστοποίησεις ISO και EKVIL.
11: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
10: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
11: Life Care, εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
12: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπύρα Fix κουτί 330 ml συσκευασία 8x4 δώρο μόνο 6,99 €. Πίτσα οικογενειακή Αλφα Μαργαρίτα 770 γραμμάρια μόνο 4,69 €. Νυφάδες C2 Fitness 375 γραμμάρια μόνο 2,35 €. Nescafé Azira Fredo Espresso Intenso 90 γραμμάρια μόνο 4,75 €. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκρατικό.

0: ctfm.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
2: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 8.
0: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, Βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες Τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
7: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
6: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
7: Σε κατά λάχανα.
6: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
7: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
6: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
7: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
6: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
8: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
9: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
10: Γιατί το λες αυτό?
9: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
10: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
9: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
12: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
13: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
14: 984.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
7: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
6: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
7: Σε κατά λάχανα.
6: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
7: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
6: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
7: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
6: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
8: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμος εδώ. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 9.84. Η ώρα είναι 9.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Masters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
4: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
3: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
4: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
3: Προδό την Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: 9.84.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις στο παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 10.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
1: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
3: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Wolt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: 9.84. Η ώρα είναι 12.30.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Επιτυχίες. 9.84. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.